0: Ατμόσφαιρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Η δική σου καρδιά ξανακαίγεται.
0: Σφαίρα 98,9.

0: σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πέρα στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκας. Πέρα στα κύματα. Αγιά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα! Hey!
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη Σκουπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα.
3: Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψήρο, ακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα πες με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε? Τον έχεις κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει, να το σε το κατάλαβε. Αυτός είναι ειδικός μας Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης? Το ξέρεις το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο?
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Εξήμε 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

μοναδικός που υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος και σύντροφός μου. Είσαι ο μόνος λόγος που υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος και

0: Γιόλο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη. Τον ξέρεις, με ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
5: Α, με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί.
3: Και αρνητικά,
4: σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε!
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και μπορούσα να πω πρωινό σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
4: Και με 12 μήνες εγγύηση. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr και θα τα μάθεις όλα. Για πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και για σήμερα Πέμπτη εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε μαζί παρέα το πρωινό μας με φυγή κανείς.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
6: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

όλους τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε τώρα, έχουμε τα πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και εχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Μιλάμε για τα VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες A, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, 6936-101022, και στο Viber για να μας στέλνετε εύκολα και γρήγορα τις καλημέρες. Και το ξαναλέω, αποθηκεύστε το Viber για να το έχετε μαζί σας, να λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος, έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε και να πούμε την πρώτη πρωινή μας καλημέρα, όπως κάνουμε 15 χρόνια. 15η χρονιά σήμερα. Σήμερα, φέτος. 15η χρονιά φέτος. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Είναι πρωί ακόμα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη.

0: Παναγή, τι διάλεξε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
0: Παντρεμένη?
1: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω ότι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος, να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. Πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγος στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
0: Ναι, γιατί τα γυαλιά τι κάνουν?
1: Του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
0: Ναι. Ένα φορές και σιδεράκι. Άρα λοιπόν βλέπει ας
1: πήγε,
0: μια
1: λέει,
0: έβαλε,
1: τα δόντια του ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
0: Έκανε και ηλεύκανση προκτού.
2: Εκεί θα μας το επιβεβαίωνε.
1: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
3: Σκέφτομαι και εγώ αυτό.
0: Η Μαργαρίτα.
1: Τι πράγμα σκέφτεσαι?
0: Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
1: Το έχει συζητήσει, γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου συμβαίνει κάτι.
0: Πλάκα τόση ώρα.
1: Όχι, αλήθεια. Αυτά τα γράφει.
0: Και δόντια και.
1: Ναι.
0: Στα καλά καθούμενα.
1: Ναι, στα καλά καθούμενα.
2: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
1: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος, τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη?
3: Καλά κάνει.
1: Πες μου τι σου συμβαίνει, τι έχει αλλάξει, να
2: και
1: πάμε σε ένα ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει, μου τι βάρεσε. Με βαρέθηκα, λέει, θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό μου.
2: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
1: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει, ότι έχει γίνει τρομερά, πώς το λέω, τώρα.
2: Ωραιοπαθής.
1: Ναι.
3: Ψώνιο δηλαδή.
1: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ? Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει?
3: Να χωρίσουνε.
1: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύετε?
2: Σεξ κάνουν?
1: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
0: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
3: Αν κάνουν σεξ.
0: Αν ερχόμουν εγώ, Νάνση, και σου λέγω τώρα να τα κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
1: μέλλον. Αλήθεια, ρε Νάνση, τι θα κάνεις? Εσύ θα μου έλεγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι. Μήπως έχει γκόμενα τώρα που το είπα?
2: Όχι, ρε.
3: Όχι, ρε, καμία σχέση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί, κάποια στιγμή. Κάνουμε ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
1: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
2: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, βρε Νάνση, μαλά,
2: ήθελε να
1: μαζί.
2: Κάνει αποτρίχωση. Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε, βρε καρδούλα.
2: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι, του πάνε όλα αυτά? Του αρέσουν?
1: Δεν είναι της Μαργαρίτας, δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
2: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε?
1: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράνι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
1: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
3: Περίεργο δεν είναι.
0: Άσε μας, ρε Παναγιώτη.
1: Έχει καψουρευτεί καμιά 25άρα τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
0: Έλα, ρε βλακίστε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
1: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
2: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι,
0: βρε, ό,τι θέλεις έχει ο άνθρωπος, αλλά
2: ναι, καλά,
0: το ζήτημα είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνεται.
3: Και εμένα μια χαρά μου
2: φαίνεται. Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
1: Αν αυτά είναι.
0: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
1: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει?
2: Όχι, δεν εσύ και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω.
1: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
2: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα. Για πες μας.
4: Παιδιά, εγώ πιστεύω, δεν ξέρω.

0: Το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
1: Θέλει να μας πει.
0: Έχει βρει άλλη.
2: Ότι έχει βρει άλλη. Γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
0: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
2: Ναι.
1: Κάποιο σύντροφό σου προφανώς εννοείς.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εννοείς ήσασταν μαζί.
0: Αυτό που λένε καμιά φορά ότι, δεν, ότι ισχύει ότι, δεν, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και το κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
3: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
2: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία. Δηλαδή, τι συνέβη?
0: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε, δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού,
2: ναι.
0: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια, από εδώ από εκεί.
2: Ξαφνικά.
0: Ναι, και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Α, και σεξ, το ξαναλέω. Κάναμε κανονικό.
3: Αυτό αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Αλλά εννοείται.
3: Αλήτης.
0: Οπότε δεν ισχύει αυτό τα διαφορά που
2: λέμε. Αλήτης και αλήτης. Έλα με αλήτη. Τι έμεισε, αλήτης και αλήτης.
3: 2 χρόνια την κοροϊδεύει, κάνει σεξ μαζί της και
1: είναι σωστό τα καθηκοντά του. Τα κάνει.
3: Είναι μεγάλο λαμόγιο.
0: Καλά, Παναγία, θα στο κάνω.
1: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
3: Έλα τώρα, τι ιδέες είναι αυτές.
1: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
3: Ξέρε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
0: Όλα τέλεια.
1: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
0: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας, νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση, ανασφάλεια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
2: Όχι.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, και δεν πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
0: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
3: Μάλιστα.
0: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά, 1/2 ώρα, 3/4.
3: Καλά, κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με. Το ότι ήθελε να στην κάνει είναι, έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
0: Τέλειος.
3: Αυτό το θράσος είναι που
0: ήθελε
3: με φρικάρει.
0: Ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
3: Μάλιστα.
2: Α, και παιδί. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Και ήθελε,
0: μιλάμε για τρίμα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό, κάθε.
2: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
0: Μαργαρίτα μου, ψάξτε λίγο, αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
2: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να βρει.
0: Όχι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Γιατί δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω, να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω άλλη μια φορά να μου δώσω μια
0: ωραία. Και να αρέσεις ξαφνικά πιο πολύ. Γιατί, θα σκεφτάσω και τώρα.
3: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το
0: βρίσκω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
4: Δεν αποκλείεται όμως.
3: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
1: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
3: Ναι, και εγώ στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνει κρίση ηλικία. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένα άνθρωπο να φτιάξει την εμφάνισή του.
0: Σίγουρα, αλλά. Εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
3: Ίσως επειδή έχεις καεί, το βλέπεις έτσι, νομίζω.
0: Ναι.
3: Γιατί το είδες και με το χειρότερο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχεις υποστεί.
4: Πώς το ανακάλυψες?
0: Πώς το ανακάλυψα?
4: Ναι.
0: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
2: Με τι, με άλλη γυναίκα?
0: Φίλη μου. Μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
2: Αχα. Μάλιστα. Και όταν μάλιστα. Το είπες, τι είπε?
0: Καλά, καταρχήν σε βγάζουν, όταν αρχίσει και μιλάς και λες μισό σημαίνει κάτι καλά, είσαι τρελή, η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι τρελή.
2: Ναι, είναι το αντίστοιχο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι το
0: αντίστοιχο. Να, μπράβο, ναι. Μετά του δείξα και τη φωτογραφία και
1: τι σου είπα.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
2: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο?
1: Δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω.
0: Έχουμε νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Ούτε θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
3: Δεν πληγώθηκες. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
0: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χώρισε και με την άλλη.
3: Χώρισε και με την άλλη.
2: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτού ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
0: Ναι, έτσι
2: τόσο
0: πιστεύω.
2: Έντομο. Πολύ ωραία. Έτσι, Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
3: Κατερίνα
1: τη λένε. Κατερίνα. Μαργαρίτα
2: αυτή που έστειλε το μήνυμα. Σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αγαπώ πολύ όλοι.
2: Φιλάκια, εσύ γλυκίτατε, φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
4: Έχει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
2: Τη διάθεση να αλλάξει.
4: Προφανώς και
2: ο άνθρωπός της.
4: Ο άνθρωπός της μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
2: Αν θέλει να μας πάρει, να μας στείλει ένα τηλέφωνο να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα.
2: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
5: Γιατί να γίνει μανούρα.
2: Όμορφα, έτσι, φωνήσου το έχει αυτό από εκεί.
5: Α, όχι, εντάξει.
2: Για πες.
5: Είναι έτσι, μανούρα.
2: Έλα, Μανώλη μου.
5: Λοιπόν, πάντως δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
2: Αυτός
5: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... Και οι δύο φταίνε κάτι.
2: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
5: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι, ευτυχώς. Απλά εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα, να μου πεις, να σου πω. Πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Τώρα το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο. Παιδιά,
2: να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος.
5: Παντρεμένος είμαι. Ναι.
2: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει, θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς είναι αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό.
3: Σολάριουμ.
2: Να κάνει σολάριουμ. Να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική. Να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, ρε παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
3: Δεν έχω φτιάξει.
2: Ναι, φτιάξει.
5: Φυσικά, Γρηγόρη, ναι. Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου να πω τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά. Θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά, να μου εξηγήσει.
1: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπες.
2: Κάτσε να πει Μανώλη στην άποψή του.
5: Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί μου λέει ο Γρηγός, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
3: Υπέροχο τραγούδι.
5: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω. Άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, είσαι... εγώ σ' αγαπάω.
2: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες. Ναι. Αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον έχει συμβεί αυτό, που λένε θα τον αλλάξω εγώ. Δηλαδή,
5: όχι,
2: γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε μα δεν είναι τόσο καλό παιδί, ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λένε μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω. Δεν θα τον αλλάξω.
1: Αλλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
2: Άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω εγώ στη διαδικασία να σ' αλλάξω.
1: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
2: Άλλο να σε παροτρύνει
5: κάποιο. Να σου πω Παναγή, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια είμαστε μαζί.
2: Ναι.
5: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
1: Αλλά τώρα μην συγκρίνεις αυτό.
2: Το χόμπι αυτό μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα ή να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα σου λέω κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάνε εκδρομή.
5: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω. Δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει γιατί είναι χρόνος. Χάνεις χρόνο από τη ζωή, από τη γυναίκα σου.
2: Και κάτι που ξεκινάει, και κάτι που ξεκινάει πολύ απλό, έλα, μια μπάλα παίζει, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν μετά το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάω να παίξω, δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσε, δε. Αλλάζει.
5: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου. Σε θέλω να είσαι στην εξέδρα. Παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξει τα μαλλιά σου. Και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Πρέπει. Αν όμως, λίγο για να επανέλθω αυτό που με ρώτησες, ναι. Αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, το και εννοείται θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά να βάλω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω να μιλήσω, γιατί δεν πάμε πόλτα μαζί.
2: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό φυσικά, την έχει
1: παρακολουθεί. Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
5: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει σε από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το. Αυτό φαίνεται από την αρχή.
2: Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνό της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει: παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
4: Μία άλλη είναι που μου λέει: έχει να πω πολλά.
2: Α, δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, είμαστε και ο Μανώλης στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
6: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα. Είμαι παυτούσα. 12 χρόνια γάμου. Δύο παιδιά.
1: Ετών
6: 39 και οι δύο.
1: Πολύ ωραία.
6: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
2: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
6: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
2: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
6: Μετά από όλα αυτά, έτσι τι λέω.
2: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
5: Και πολύ καλά έκανε.
6: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
2: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
3: Κάτι τρέχει.
6: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
2: Μάλιστα. Οπότε...
5: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
2: Ναι.
5: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο. Κατερίνα, αυτό, τώρα.
5: Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες.
2: Εντάξει, στις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένα δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
5: τέτοια αλλαγή. Αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
2: Ναι, Κατερίνα, στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει.
6: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα. Γελάστα περιόριστα, είναι αλήθεια.
2: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σ' ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σ' ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
3: Τι να κάνει.
6: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
1: πόσο καιρό έχει γίνει
6: και μια ζωή.
1: Πόσο καιρό.
6: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
2: Αυτό το Μάρτιο.
6: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου, τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και γκόμενα, έτσι.
2: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Εσύ πώς το ξέρεις.
2: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
6: Ξέρω, δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής, ρώτησε ποιο τρώτησε, πώς το ξέρω, Νίκος.
2: Όχι, λοιπόν, ναι, ο Νίκος.
6: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
2: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Και έρχεται και σου λέει να, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
6: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναληφθεί.
1: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι υπόμαστε.
2: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Ναι, να σου πω, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
3: Παιδιά, γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
6: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. Κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του.
6: Και το χειρότερο για
5: αυτή
6: μένα.
5: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη. Ναι.
6: Μπράβο.
5: Αυτό
6: είναι
5: και
6: η κοροϊδία, ρε παιδιά.
2: Η κοροϊδία. Ναι.
6: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησε το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον. Αλίμονο.
3: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
6: Ακριβώς.
2: Τώρα πώς φαντάζει, η ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα.
6: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
2: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες. Όχι, μπορεί, είναι,
6: όχι,
2: είναι
6: θα σου πω,
2: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός.
6: Θα
2: κρύβει...
6: στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα. Λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, ναι, πρέπει να σταθεί τα πόδια σου και στην τελική δεν σου αξίζει κιόλα.
2: Όχι, μαζί σου. Ναι. Απλά να δω τι το κρύβει. Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
6: Καλημέρα.
2: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και σας πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
3: Άστα, Γρηγόρη,
2: ούτε μαλλιά βάζω,
3: ευκαιρία.
2: Ούτε κάνω τίποτα.
3: Εγώ θέλω να τα κάνεις καλά, καλά. Όλα αυτά.
2: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο, ζήτα δυο κοτόπουλα, τρεις καιρούς.
3: Γρηγόρη.
2: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και θέλω να σας πω κάτι για το Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102,2 σας καλεί να γίνετε μέρος της μεγάλης διοργάνωσης του Greece Race for the Cure και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για το πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Μιλάμε φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το άλμα ζωής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε με τρέξι υπερπάτημα στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Μη χάνετε χρόνο, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής. Στο Σφαίρα 102,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ήλιον. Καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Πικέρμη. Στη Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στην Κατερίνα που μας ακούει από το Εγάλεο. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε από νωρίς το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί, χάραγα ακόμα έξω, με μία δροσιά που πραγματικά τη θέλει τη ζακέτα του τώρα το πρωί, οπωσδήποτε. Βέβαια, είναι αυτή η εποχή λίγο εκνευριστική, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, που φεύγεις με τη ζακέτα και μετά δεν έχεις να την κάνει. Την ξεχνάς στο γραφείο, την ξεχνάς στο αυτοκίνητο, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί λίγο η ζακέτα μετά. Αλλά τώρα το πρωί, οπωσδήποτε είναι απαραίτητη. Καλημέρα και στη Γιάννα που είναι στο σπίτι τώρα και ετοιμάζει τα δυο της τα αγγελούδια για το σχολείο και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί και ετοιμάζει το κολατσιό. Τα τάπερ, τα έχουμε και εμείς φέτος αυτά. Τα lunchbox. Ένα ταπεράκι για το πρώτο διάλειμμα, ένα ταπεράκι για το δεύτερο διάλειμμα, το μεσημεριανό που θα το φάνε 1 και 4 πριν το ολοήμερο. Είναι αυτή η γνωστή διαδικασία. Δεν την έχω κάνει εγώ ακόμα γιατί φεύγω να έρθω νωρίς στη δουλειά, αλλά η Ελένη μου περιγράφει πώς θα κάνει αυτά κάθε πρωί. Το άγχος της από το βράδυ, τι θα μαγειρέψει να φάει το παιδί στο σχολείο την άλλη μέρα. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.
7: 989 Σφαίρα.
8: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
1: Ακούστε.
2: Μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
2: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ουσέ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι από τις 6 μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Εδώ όμως στην παρέα μας έχουμε και την Velmar, το Stock Center της Velmar, για το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Λοιπόν, σημειώστε από 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar στο Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα... και πολύ γρήγορη κιόλας ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, καιρός, σχεδόν ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Η θερμοκρασία για σήμερα θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 μποφόρ, οπότε δεν θα έχουμε ανέμους για σήμερα. Ωστόσο, λίγα σύννεφα από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα μέσα από, από τα site. Βέβαια, θα ξαναπώ στο σημείο αυτό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς με τη δική του πρόγνωση, με κάθε λεπτομέρεια, αν και θα μας πει και κάτι για Σαββατοκύριακο σήμερα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει 15 χρόνια τώρα.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στο πολιτήριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε πολλά περισσότερα στο www.dei.gr. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Από τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ λίγο έξω από το παράθυρο, η κίνηση ήδη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Γιατί εδώ είμαστε εμείς, θα το δείτε. Ήταν άσπρο το κτίριο παλιά, τώρα έγινε μαύρο. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πατήστε μια κόρνα, θα δείτε ένα μεγάλο κτίριο δεξιά μαύρο που λέει Πολίτης Group. Εκεί είμαστε εμείς, πάνω στον έκτο όροφο. Σας βλέπουμε από ψηλά, η αλήθεια είναι. Αλλά έχει, όλα δείχνουν ότι σήμερα έτσι θα έχει την κινησούλα του, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Δεν είναι ότι λέμε κάτι καινούριο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, που είστε, από πού μας ακούτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στο Χαϊδάρι ήδη έχει ξεκινήσει η κίνηση. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας, πού βρίσκεστε και από ποια περιοχή μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Α, περιμένετε να το πω. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Μπείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας, έτσι θα τα δούμε γρήγορα και εύκολα. Και τρέχει και giveaway. Να μπείτε να λάβετε και μέρος να κερδίσετε αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχει φίλη μου η Διαμαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Από όλα χειροποίητα, όλα με αγνά υλικά, από χειλοποίητες, από γλυκά του κουταλιού, μακαρόνια, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Τσάι, τι να σας πρωτοπώ. Πραγματικά όλα αγνά έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαμαντούλα.gr ή μπείτε στο Instagram να δείτε το giveaway και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και σας τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπι που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμαέντο.
2: Αλμάδο τον λένε.
1: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πάρα από μισό λεπτό γιατί δεν γνωριστήκαμε.
2: Κασέτα βάζουν.
1: Πώς είναι το όνομά σου? Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστείς.
1: Δεν θέλω καθόλου.
3: Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
1: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
1: Μην βιάζεσαι, περίμενε. Ναι. Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
1: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και από με έτσι. Σολ. Πιο απλά.
2: Ωραία, μη φασόλα συντό.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται, πες μου ποιο θες.
1: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
1: fire,
3: ήλιο.
1: Fire.
0: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα, ναι.
1: Οκ, okay, θα σε λέω Ζινοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Κάπως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως.
1: Ζινοβία,
3: ναι, γιατί όχι.
1: Ζινοβία, έτσι θέλω, Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζινοβία λοιπόν.
1: Ζινοβία, τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούσει καταρχάς το όνομά σου.
0: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Περίμενε, Ζινοβία, να το δοκιμάσω. Ζινοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Ζινοβία.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ναι. Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
0: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
1: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
2: Καλά, ζαβόζει να
3: είναι
2: αυτά που τσιγάρε.
3: Τώρα ακούγεται.
1: Ναι,
3: και...
0: λέγε λίγο.
2: Θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
0: Γυμνή.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζινοβία.
2: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
1: Α, σήμερα είναι δύο λεπτά να πούμε τη Ζινοβία δύο πράγματα.
0: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, Ζινοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
2: Ναι.
1: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
3: Α, μάλιστα.
2: Καλύτερα με τη Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Ναι, Ζινοβία εδώ.
1: Έλα, γρηγόρησε εκεί. Εδώ και εκεί. Ζινοβία, πες μου
3: λίγο τώρα. Υπόθεση, τότε.
1: Ναι, πες μου έτσι, τι θα θέλεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζινοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μια χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
4: Δεν θέλω ψυχολόγο.
1: Ρε Ζινοβία. Θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
2: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα της Ζινοβία.
3: Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου, Ιράκη, τι της αρέσει, τι περίσταση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις?
1: Τίποτα,
3: να
1: τίποτα.
3: Έκτυξη.
1: Μια κανονική μέρα. Μια
4: να
1: κανονική μέρα.
4: Α,
3: μια κανονική μέρα.
1: Ωραία, Ζινοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Την απάτησα. και νιώθω ενοχές.
0: Ουφ, τι είπατε αυτή.
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
1: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
0: Και εγώ βαρύ είμαι, παίζει.
2: Καταλαβαίνω. Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
1: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
1: Μπράβο. Ναι, έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίταξε, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα. Ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
2: Τι λες, Μαριζινοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τις γυναίκες, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά.
2: Πονηρή Ζινοβία.
1: Ζινοβία είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, Ζινοβία, θα τη πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να της αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
1: Μπαμπάδες, θα τις πάρω και τις μπαμπάδες.
2: Μπαμπάδες, τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
1: Ωραία, άκου τώρα, δίλη. Ζηναβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες. Ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μία ματιά, Ζηναβία, ένα λεπτό.
2: Εσένα σε λέει Ζηναβία, παλιό Ζηναβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι. Τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
2: Φτινιά.
3: Δηλαδή όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton είναι άλλο επίπεδο δώρου.
1: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν. Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα. Ναι, να δω λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες ζαχαροπλαστική, έτσι.
1: Βλέπω 6
3: ευρώ κανένα.
0: Πώς?
3: Περίμενα λιγάκι να δω. Ναι, να δω. Κανονικούς μπαμπάδες εννοείς εσύ.
1: Ναι, ρε Ζινοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγεται από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
1: Όχι, μπαμπάδες γλυκά, Ζινοβία μου.
3: Α. Μπαμπάδες στο χαροπλαστείο. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ καθένα. Δηλαδή 18 ευρώ για τους τρεις.
1: 6 ευρώ μπαμπάς. 6 ευρώ μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
0: Για πες η Λουί πόσο έχει.
1: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, ναι. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
1: Ναι, το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό.
0: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι.
0: Ναι.
3: Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Ναι. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν θες πολλά να ψάξω.
1: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
1: Πόσο ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπες αυτό, BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
1: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις.
0: Πορτοφόλιδες.
1: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό.
0: Θέλω να απαντήσω, πάρω την πιο ακριβή.
1: Πιο ακριβή. Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
2: Όλα αυτά για να κερδίσω.
3: Έψαξα στις τρέφες στην
1: Ελλάδα. Ναι, η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Οι πιο ακριβές, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη βεβαιώσω τώρα είναι οι Capucines. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
1: Ειδικές. Μια βαλίτσα να πούν όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούν μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές και αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
2: 6.000 ευρώ. Πάρα πολύ αυτή την κουβέντα με τις
1: τσάντες. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μαθαίνω και. Ωραία, θα μιλήσουμε αύριο.
2: Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Ζινοβία.
1: Ζινοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ. Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Τώρα εγώ
3: για να κάνω. Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Φιλάκια, Ζινοβία, έντε.
3: Γεια.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θες να οργανώσεις φθινοπορεινή έτσι μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και χρειάζεσαι και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε, πραγματικά θα σου πω τώρα, πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμιτζιάνο, ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα έτσι μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα και άνοιξε το μπουκαλάκι. Τίποτα άλλο μην κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουν στο τραπέζι από τα Lidl. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να σας δώσουμε και πολλά μετρητά, να παίξουμε και Beat the Bomb, να παίξουμε και τους φακέλους, να σας δώσουμε και τα δώρα, να έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι, τα νέα της ημέρας, όλα αυτά. Α, 5η σήμερα. Έχουμε και Σφαίρα Courier σήμερα 5η. 9.30 με 10. Σφαίρα Courier μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να δώσουμε ό,τι κάποιος μπορεί να μην χρειάζεται και να πάρει κάποιος αυτό που πραγματικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σφαίρα Courier. Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
7: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Plus. Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Συντρατήσουν άλλο το μάτι.
3: Λάνσια το μου.
4: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
5: Παναγή Τζορτζάτο.
6: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
7: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
8: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
9: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
10: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
11: Καλημέρα!
12: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα,
12: Γιώργο μου.
13: Καλημέρα.
12: Παιδάκια, τι κάνετε?
13: Ήρθε ο συμβολιογράφος, περίμενε.
12: Και
13: πέρα εδώ, τα συμβόλαια.
12: Ποιος... έκανα.
13: Εσύ τα βάζεις τα...
12: Όχι, όχι, όχι. Εγώ φοράω αυτή που φοράω κάθε μέρα.
13: Είναι DJ. Είναι DJ και ψεκάζεται, ναι, ναι.
12: Μυρίζω. Καλά είναι, Γρηγόρη. Μιλάς εσύ τώρα. Κάνεις μπάνιο κάθε πρωί με την κολόνια όταν βάζεις. Τόσο πολύ.
13: Δεν έχει βάλει ο Νίκος.
12: Εμένα είναι πολύ λαφρό.
13: Αυτό το βγάζει το δέρμα του, γιατί είναι DJ. Δεν έχει δει που κάθεται πολλοί κόσμο πίσω από τον DJ. Τα πιο ωραία κομμενάκια πίσω από τον DJ κάθονται.
12: Έλα με τα πατσουλιά εδώ μέσα, θα πάθουμε άσθημα.
14: Άιτε, πια.
13: Καλά, δεν ξέρουν. Αυτό είναι duty free Κύπρου το πήρε. 60 ευρώ, πε.
15: Εδώ μέσα τη βάζει.
16: Όχι, έξω, έξω, αλλά μοσχοβολάω.
13: Ναι.
15: Σας παρακαλώ λίγο λιγότερο σεβαστείτε ότι είμαστε σε κλειστό χώρο.
12: Και ότι έχουμε άσθημα εδώ πέρα πολύ, να ξέρεις. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
15: Γιώργο, τι κάνετε?
13: Παρακαλώ, τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά.
15: Σεβαστείτε. Τι δεν μείνει με κοροϊδεύετε?
13: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.
16: Δεν τις μυρίζω.
15: Τι δεν μείνει με κοροϊδεύετε?
13: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.

0: Άσε ρε να το μαλώσουμε τώρα για το πατσουλί. Ένα πατσουλί μα μυρίζει, πατσουλί θα πούμε.
1: Δεν είναι πατσουλί.
2: Ναι, αλλά πατσουλί, θέλετε να λέμε την κολόνια που δεν μυρίζει ωραία.
3: Να εξηγηθούμε κάτι γιατί έχουμε καιρό αρκετό.
2: Τι αγοράκι.
3: Μην ξαναβάζετε κολόνια σα
2: παρακαλώ. Δεν κοιτάτε εδώ πέρα. Α, δεν μπορώ. Κι εγώ. Εγώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί και βάζω το αρώμα μου.
3: Γιατί θα πας να απαυτώσεις?
1: Εδώ
3: θα
1: έρθει
3: για δουλειά.
2: Θέλω να έρθω εδώ να μυρίζω η κουμπαρούλα μου. Καταρχάς έρχεται με μυρίζει.
3: Όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που είναι σε ένα μικρό δωμάτιο, πρέπει να σέβεσαι αν το άρωμα που φοράς μπορεί να μην αρέσει και στους άλλους.
2: Εγώ να σου θυμίσω ότι μπαίνανε μέσα στο σανσέρ και έλεγαν θα λιποθυμήσουμε από το άρωμα του Γρηγόρη.
3: Παναγία, άκουσε με λίγο τώρα που σου λέω. Εγώ ας πούμε.
1: Ναι, τα έχουμε.
3: Τα
4: διπλανά ραδιόφωνα.
3: Λοιπόν, άκουσε με σοβαρά. Όταν μπαίνει σε ένα χώρο που είναι 10 τετραγωνικά, πρέπει να σεβαστεί και τον άλλον. Εννοείται να είσαι καθαρό, εννοείται να βάλει τι μασχάλε σου το ντεοντοράν, πώ τα λένε αυτά.
2: Το
3: ντεοντοράν, πώ το λένε αυτά.
2: Ποιο ντεοντοράν.
1: Ένα
4: το ντεοντοράν, ρε μαλέ. Ο ντεοντοράν,
1: τι κάνει.
2: Καλά το λέω. Τι τώρα.
4: Γιώργα,
1: βάζουμε στη μασχάλη.
2: Αποσμητικό μασχάλη λέγεται.
1: Δεοντοράν, δεν
3: είναι. Λίγο για να τα πάμε καλά και γιατί σα αγαπώ, σα εκτιμώ. Είναι
1: πολύ. Εγώ Γρηγόρη το λέω.
4: Ξεβλάκεψε τον λίγο, σε παρακαλώ. Ξεβλάκεψε του πρωί.
1: Χωρίς άρωμα δεν έρχομαι.
2: Τι είναι το Τεοντοράν?
3: Τι είναι το Τεοντοράν?
2: Μα τι είναι η πρώτη φορά ζωή μου.
4: Είναι όπως λέμε για Χαραντάν, Γιωργάν, Δημητράν, Τεοντοράν.
3: Τι είναι, πώς του 24, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Τεοντοράν σπρέι.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Άκου τώρα.
4: Πρώτη φορά το βλέπεις.
3: Ναι, μα
4: δεν είναι... βάζει ποτέ. Εμένα μου είχαν έρθει κάτι μυρωδιές, δεν ήθελα να το πω.
2: Παιδιά, λοιπόν... αποσμητικό μας χάλις το λέμε.
3: Εντάξει, τον Τωράν. Τον
1: Τωράν.
3: Τον Τωράν.
4: Τον Τωράν.
3: Ήταν ένας Θεοδωρής που τον κάνανε αποσμητικό. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, 24 του μηνός, ημέρα Πέμπτη είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα?
4: Εδώ είναι.
2: Ναι, ποιο γιορτάζει?
3: Πέμπτη είναι σήμερα. Εσύ εφουλίστηκε.
2: Ποιο γιορτάζει? Βγάλει το γιορτάζει
3: η Περσεφόνη, η Πέρση, η Θέκλα, ο Κόπρος.
2: Ο Κόπρος.
4: Ωραίο.
2: Θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο.
4: Να είσαι αρχαιολάγνος και να τον έβαζε Λέανδρο. Να λέει ο παπά Λέανδρο. Κόπρο.
2: Δεν θα κόλλανα, να ξέρει.
3: Όμως για δείτε λίγο. Ο Όσιος Κόπρης επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε τσίσει και τον γέννησε, τι θα τον έβγαζε?
3: Γνώταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοβαρότητά του. Άγνωστο, επειδή δεν έχει ζήσει σε χωριό και δεν ξέρει τίποτα. Τα...
2: Μα γέννησε πάνω στα σκατά και έβγαλε το παιδί σου κατά. Τι λες τώρα κι εσύ?
3: Παναγία μου, καταλαβαίνεις τι ήταν η κοπριά τότε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά μου βάζει κοπριά στα λουλούδια.
3: Ωραία, λοιπόν.
2: Αλλά δεν θα πει το παιδί μου σκατά επειδή το γέννησε πάνω στου.
3: Μίλα καταρχά καλύτερα.
2: Ε, μα συγγνώμη.
3: Ήταν μαλακή η κοπριά και ήταν και ζεστή και πήγαινε εκείνο το διάστημα.
4: Αχνιστή.
3: Είναι πάρα πολύ.
2: Α, επίτηδε γεννούσαν πάνω σε κοπριέ.
3: Όχι, φιλέτη, και τώρα η κοπέλα να γεννήσει.
2: Και άμα γέννα και πάνω σε τσίσα, τι θα τον έλεγε δηλαδή.
3: Τώρα είσαι βλάκα.
2: Όσο τσίσα.
5: Τώρα είναι σημαντικό το iPad, δεν τα λέμε τα παιδιά μα iPad.
2: Καλά σου λέει τώρα.
3: Αν θέλετε
4: τώρα
3: να πιστεύετε, μην πιστεύετε.
2: Πού κολλάνε όμως τα κόπρια με τον Χριστό και την Παναγία? Μη
3: σεβαστείτε λίγο από αυτά που διαβάζετε.
4: Σεβάσου λίγο, δεν τρέπεσαι.
3: Άντε, μην τσατίσεις πρωί-πρωί τώρα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Η γάλακτος σχολεία. Μια φορά το έτος έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται η Παγκόσμια Διατροφική Εξαίρεση του Γάλακτος. Έτσι κάθε τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αφού Τετάρτη είναι σήμερα, Βλακ. Τι μου λες,
2: Πέμπτη? Πέμπτη είναι σήμερα.
3: Πέμπτη είναι σήμερα.
2: Ναι, έπρεπε να στο βάλω χθες αυτό.
5: Και το βάζεις σήμερα. Δεν πρόλαβε.
2: Πες το, χθες δεν το είπαμε όμως.
3: Η μέρα ενημέρωσης για την οικογενειακή παγκόσμια
2: shit
3: μέρα,
2: happens.
3: Παγκόσμια μέρα.
2: Έλειπε ο Γιώργος, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσει.
3: Παγκόσμια ημέρα.
4: Κόπρις συμβαίνει.
3: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα και πάμε για το σαν σήμερα.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
4: Σήμερα λοιπόν το 1908 κηρύσσε τη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες φωνές έχουν συζητήσει να ξαναφύγει. Αλλά δεν ξέρω.
1: Δύσκολο.
4: 1948 στην Ιαπωνία το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών που κεντρίζει ο μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα με το ονομάζεται επισήμως Χόντα Μοτόρ Κομπάνι. Αρχικός κατασκευάζει μόνο μοτοσυκλέτες, συνέχεια και αυτοκίνητα. Μάλιστα. 1957 εγκαίνια στη Βαρκελόνη για το στάδιο Καμπ Νου. Το 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάκη Καγιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό στην κατηγορία των 94 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Το 2001 σε άνθρωπο της Science, ομάδα ερευνητών που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο εθνικό πάρκο White Sands στην Αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού χρονολογούνται πριν από 21.000 έως

0: 23.000 χρόνια υπήρχαν εξυπόλοιποι στον κόσμο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2021 ο Μιχάλης Γκούναρης, Έλληνας ηθοποιός, και από γενέθλια έχουμε. Τίποτα. Νία Βαρντάλος, Νία Βαρντάλος.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Νία Βαρντάλος.
2: Ωραία η Νία Βαρντάλος.
0: Χρόνια πολλά στη Νία Βαρντάλος. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ήμουν σύντομος, περιεκτικός και χωρίς καμιά ουσία.
3: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
4: Τώρα γύρισες από διακοπές.
3: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: έχει ωραία μέρα σήμερα, έτσι ξημερώνει.
1: Ωραία μέρα, ευκαιρία να πω στον Καβ.
0: Ναι, τι είναι τον Καβ, γιατί.
1: Δεν άκουσες, έρχονται λέει κάτι τέτοια να πούμε.
2: Τι έρχεται πάλι.
1: Φύλλα πορείας.
2: Ναι, το έχω βάλει στο
1: σύνδεσμο. Στάρματα όλα. Α, ωραία, θα πες το σύ.
0: Εμείς είμαστε
1: πρόσφατοι.
2: Όχι, έρχονται σε όλους μέχρι τον 60.
3: Δεν έρχονται
0: σε όλους. Άσε τις βλακίες, ρε Παναγία.
2: Έτσι, διάβαζα το θέμα χθες.
0: Δεν απάντε εσείς που είσαστε τώρα πιτσιρικάδες. Κάτσε μας εμάς.
2: Όχι εδώ, ρε. Δεν είναι
1: κάτι, μας αλλάζουν θέση.
2: Αυτό, ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Να το, από το Α.
0: Να μην ανοίξω το στόμα.
1: Όχι, αλήθεια, από το ΑΚ λέει όριγμα και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν
1: είναι ανεβαίνω σε μια ελιά.
2: Απλά έχει, γίνει viral στο TikTok που λέει ότι και καλά πάμε πολεμό. Ξέρεις, μας έρχονται φιλαπορίες.
0: Εμείς πήγαμε, υπηρετήσαμε πάρα πολύ και 18 μήνες αφιερώσαμε.
2: Ξαναπήγαινε.
0: Για αυτούς που δεν υπηρετήσαμε. Μην μιλάς εσύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε για
1: τα νέα. Προτάξτε τα στήθια μας, ο Τζαντό.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη σε ομογενή στη Νέα Υόρκη. Επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Πόσο πια.
0: Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορεία σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Μπες μέσα να διαβάσεις γιατί.
5: Έτσι κλαίμε τις ειδήσεις εμείς.
0: Αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Πώς τον ανακάλυψαν.
2: Το κάνει ακόμα αυτό.
0: Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα.
2: Τώρα τον Οκτώβρη, μέσα
0: Οκτώβρη. Μέσα διαβάσει.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, πες την ημερομηνία τουλάχιστον.
1: Δεν έχει ξεκινήσει μόνο.
0: Στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26
2: ορίστε.
0: Του μηνός.
2: Κάθομαι, βγάζω εγώ τα μάτια μου κάθε βράδυ και εσύ τα πηδάς έτσι.
0: Θα βγάλει τα μάτια σου με εντελένη, όχι με αυτά. Όσοι παραβιάζουν το δακτύλιο έχει πρόστιμο 100 ευρώ.
2: Εντάξει, παλεύεται.
0: Αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα φέτος. Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες που κυμαίνονται οι τιμές.
2: Προφανώς, παιδιά, θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Νομίζω ότι κάνω συζητήσει με τον Πρετεντέρη.
1: Παιδιά, μην μιλήσει, σχολιάζει με τον Πρετεντέρη.
2: Κάποια στιγμή θα το γυρίσω, σε ενημέρωση.
0: Θα το γυρίσει, είμαι σίγουρο.
2: Θα πάω. Θα
1: το γυρίσει γράμμα.
2: Μπρο στο δρόμο που χάραξε η Αντωνά, να ξέρει.
0: Συνεχίζω. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι. Τι εξετάζετε για τι εκπτώσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές. Ναυάγησε τις συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γράφει Telegraph το αγκάθι του δανεισμού.
2: Γιατί δεν το κάνει ένα σελτσοκάρι.
0: Όχι! Όχι!
2: Γρηγόρη με καταπιέζει σήμερα.
0: Δεν
2: με
0: σχέση, Παναγή.
2: Γιατί δεν το χωνεύουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ανακαλύφθηκε τείχος 2.000 ετών στο κέντρο του Παρισιού. Ίσως λύσει το μυστήριο προέλευσης της πόλης του Φωτός.
2: Αχα. Αχα. Ενώ αυτό είναι σχολιασμός. Μάλιστα.
5: Γιώργο.
0: Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420
2: ποτέ,
0: και 13.
2: Παιδιά, κανένα ξενοδοχείο.
1: 420.
0: Με το 120, αλλά με το 13 το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι κάποιοι που είναι.
2: Τα έχει να κάνει με τους δαίμονες και τη θρησκεία, τέλος
0: ναι.
2: πάντων.
0: Το 420.
5: Εγώ νομίζω 13 υπάρχει, βλακείς λέτε.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί ποτέ
0: και
2: πουθενά.
0: Πρόκειται να εντοπίζεται από τα χρόνια του Ιησού. Μα το 420 έχει να κάνει με κάτι από το 1970. Το δωμάτιο 420 ήταν το αγαπημένο των καπνιστών κάναβης. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα.
2: Δεν το βρίσκω.
0: Έναν διακριτικό.
5: Δεν άρε, Γιώργο.
2: Και δεν το βρίσκανε.
0: Δωμάτια, ναι. Ότι, γιατί λέει, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλλον στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες. Ακριβώς.
5: Γιώργο.
2: Πού είναι το δικό μας, εμά.
5: Γιώργο.
2: 420 να μαζευτούμε. Γιώργο.
0: Λοιπόν, για το δωμάτιο 13 να σας πω. Ο αριθμός 13 γιατί όπως είναι γνωστό θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία για τους. Η φοβία αυτό ονομάζεται τρισκεδακακοφοβία.
2: Έλα μου,
5: τρισκεδακακοφοβία.
0: Τρισκεδακακοφοβία. Άκου τώρα, υπάρχει φοβία. Η δυσημονεμονία σχετίζεται με το 13 και έχει να κάνει με τον μυστικό δείπνο, όπου ήταν 12 οι Απόστολοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Ήταν ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης που αύξησε τον αριθμό των παρεμβάσεων. Ήταν 12. Έκτοτε ο αριθμός ήταν 13.
2: Α,
0: ήταν ο 13ος
2: ο Ιούδας. Συνδέθηκε
0: με τη μοίρα του Ιησού στο Σταυρό και έγινε σε αριθμό προς αποφυγή. Όμως και όταν η συνδετημόνωση του τραπέζι είναι 13. Αποτελεί για πολλούς κακό ιονό. Γι' αυτό και προσπαθούν πάντα να βάζουν και 14ο.
5: Τέλεια.
0: Όταν είναι
2: 13. Τι λες τώρα.
5: Παιδιά, θα τρελαθούμε
0: μόνο. Θα μάθεις πολλά εδώ.
1: Πολλά!

0: παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Κάπου στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη 24 του μηνός, κύριε. Πέμπτη, ρε παιδιά, θα το λαθώ. Πέμπτη.
1: Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μαζί μας.
0: Τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα.
2: Πάει. Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
2: Έχουμε και σφαίρα courier σήμερα, ε.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, όπως κάνουμε κάθε πρωί έτσι για όλους εσάς να το κερδίσετε και να αλλάξει λίγο και ο προϋπολογισμός οικογενειακός, γιατί σίγουρα θα είχατε βάλει στο μυαλό να πάρετε κρέας για αυτό το μήνα ή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά από τον Ανδριόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, ο Ανδριόπουλος από το 1983 έχει 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε και να κερδίσετε με πάρα πολλά πράγματα και προσφορές κρέατα πραγματικά, που ουσιαστικά είναι ό,τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε για το σπίτι. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα καταστήματα. Κάρτα επιβράβευσης, κερδίζετε συνεχώς όποτε ψωνίζετε, και 30 ευρώ αν κάνετε κάποια αγορά σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, απλά με ένα τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα οικονομικά για όλους εσάς, τα κόμπο 1 και τα κόμπο 2. Ρωτήστε ποια είναι τα πακέτα τα οικονομικά που θα βρείτε: ψωμί, αναψυκτικά, κασέρι, κρέας μαζί. Και είναι κάτι υπέροχο που κάνει ο Ανδριόπουλος. 69-36-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή τύχη. Μπείτε κι εσείς που δεν στέλνετε, γιατί δεν θέλετε, βαριέστε. Κάντε το, δεν ξέρετε. Μπορεί να κερδίσετε πραγματάκια. Μην βαριέστε να στέλνετε μήνυμα με τόσα δώρα.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα να δω τι γράφει εδώ η εφημερίδα. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πόσα πάλι που ακούσαμε περιστατικά άσχημα χθες το βράδυ, αυτό, Καλαμάτα. Πάλι και πράγματα που δεν είναι δυνανίκη. Αυτό ήθελα να λέω, νίκη, Καλαμάτα, διάφορα πράγματα. Τόσο δυσάρεστα που πραγματικά με το που ανοίγει η συζήτηση πιάνει την καρδιά σου.
2: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι, έχετε ακούσει κάτι για τον καιρό? Έτσι θα το πάμε τώρα, χειμώνιασε. Γιατί το πρωί που βγήκα από το σπίτι είχε 9 βαθμούς.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
2: Έκανε κρύο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις τι γράφει. Τετέλεστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει με 5 όπλα το ανθρώπινο είδος.
3: Πόσο να το σκοτώσει, μωρέ.
0: Ναι, καταραίουν οι εργαζόμενοι, παιδιά, από τα προγράμματα, εξολοθευτές που ίδιοι κατασκευάζουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το πιο απλό. Εμένα που τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Ότι, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι μηχανές και τα συστήματα που θα είναι τώρα τα έξυπνα σπίτια κτλ. Αποφασίζουν σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αποφασίζουν σου κόβουν τη θέρμανση, το νερό.
2: Θα καταργείς.
1: Με αυτό σου λέει ότι αυτό θα παίρνει τη δύναμη και θα μπορεί να ελέγχει μόνο του τις καταστάσεις. Αν έχει την πληροφορία, μπορεί να σκόψει τα πάντα.
2: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω τεχνητή νοημοσύνη, τραβάς την πρίζα, ένα ρομπότ είναι.
1: Τραβάς την πρίζα εσύ, το κεντρικό.
0: Λες να μην έχει, να μην έχει κάνει αυτοασφάλεια μόνο του, να έχει πάρει το παιδί το κάνει.
2: Εγώ το ρύθμισα αυτό. Άμα θέλω να μην έχει ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο του δικού σου. Σε θεωρεί πολύ.
1: Δεν σου λέει τώρα μια μηχανή. Ναι. Αλλά αν όλα αυτά συνδέονται. Δεν θα μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το είδατε ότι η Guilfoyle.
2: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι, ναι.
2: Είχε έρθει στην Κεφαλονιά. Παιδιά, είδα το κότερό της στην Κεφαλονιά.
1: Την ίδια την είδες.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλεσμένη.
2: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κότερο στη ζωή μου.
0: Να σου πω, κάνει δημοπρασία. Το ξέρετε, το είδε τη δημοπρασία.
2: Τι δημοπρατεί.
0: Δημοπρασία από την πρεσβεία των ΗΠΑ, έπιπλα και αντικείμενα από το περίφημο Jefferson House. Από αυτό το...
2: Ξεπουλάει το λευκό οίκο.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, ότι είχε μέσα η κατοικία Jefferson House, λέγεται, που μένει ο Αμερικανός πρέσβης.
2: Γιατί της λείπουνε χρήματα.
0: Ρε φίλε, έχει έπιπλα εκεί πέρα μέσα που δεν τα θέλει. Άλλαξε έπιπλα και αυτά που είχε τα κάνει δημοπρασία. Τα πουλάει. Δεν θες να κάτσει ο κόλος σου εκεί που καθόταν. Πες ρε Γιώργο.
3: Δεν θες.
0: Έτσι το πουλάει. Σου λέει, σε αυτή την καρέκλα κάθεσαι.
2: Έχει κάτσει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ. Δεν θες να το έχεις.
2: Εγώ προσωπικά νομίζω. Ναι. Χαίρομαι. Αν έχει κάτσει ο Τραμπ την καρέκλα που θα κάτσω.
3: Συμφωνώ και εγώ μαζί. Έλα, Παναγία, θα σου πήγαινε μια τέτοια φωτογραφία. Την ανέβασε story κατευθείαν.
2: Καλά, story, ναι.
3: Εδώ έχει κάτσει ο Τραμπ, θα λέει. Έτσι.
2: Για ένα στοράκι είναι, ωραία.
0: Μπορεί λίγο να πει να δει. Δει λίγο εκεί πέρα δημοκρασία, Κίμπερλι. Πόσο κοστίζει δηλαδή περίπου ένα.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίε στο ραδιοφωνό σου. Μετά τι διαφημίσει.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Pick & Fee. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Φέρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Μαχειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο σου. Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
9: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ. Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Πρώτη εμείς θα το παίξουμε. Χάρτινες αγάπες. Έχω ακούσει ότι είναι μπαλάντα καταπληκτική. Θαμάτα. Για πρώτη φορά θα το έχουμε εδώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννάκη.
1: Τέλεια. Αυτά θα τα περιμένουμε όμως τη Δευτέρα. Τώρα κοιτάω έξω στον ουρανό. Τι ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούτε. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν το πρωινό του Σφαίρα. Γεια σας, σύμμαχοι. Εκεί όπου και να είστε, από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε φακέλους, παρακαλώ, διότι πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ποσό μέχρι. Πώς να πούμε.
0: 1000 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: 800.
1: 800 ευρώ, φίλε. Ωραίο είναι 800 ευρώ.
0: Ωραίο είναι.
1: Έλα, 800
0: ένα
1: ευρώ.
0: Ένα μηνιάτικο είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: 800 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Δώστε ρε Νικολάκη.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Έλα, μποντζόρνο, μποντζόρνο, καλημέρα. Γεια σας. Νικολάκη, σήκωσες τηλέφωνο.
0: Ναι, κυρία μου, μιλήστε.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Λίτσα μου.
1: Μπα, δεν είναι άλλο, πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Επόμενο.
1: Ρε παιδί, μη χάνετε ευκαιρίες για χιλιαρικάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εμείς είμαστε Σαλομούντες, εσείς είστε λίγο πιο πεσμένοι. Τι
6: καλημέρα,
1: γίνεται.
6: Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα.
1: Να, καλημέρα, πώς σας λένε.
6: Δήμητρα.
1: Γεια σου, χαιρετάω και τον κόσμο εδώ πέρα στο. Γιατί ανοίξαμε το live.
0: Δήμητρα,
1: στο
0: είσαι πελατάκι.
1: Ρε, μιλάω, ρε. Μιλάω, ρε. Μιλάω.
0: Καλά, μίλα στο Instagram. Εγώ μιλάω στη Δήμητρα.
1: Δήμητρα, συγγνώμη, από πού τηλεφωνείς.
6: Τηλεφωνώ πολύ, λίγο πολύ.
1: Γιατί είσαι έτσι τόσο.
0: Είναι στη δουλειά, δεν
1: είσαι. Α, είσαι στη δουλειά.
0: Μάλλον.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Πού είσαι.
6: Δεν είμαι. Σπίτι είμαι.
1: Α, σπίτι. Δεν κοιμάται κανένα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι ηλικία είσαι, πόσο χρονών.
6: 33.
1: 33 τα χρόνια. Λοιπόν, Δημητρά μου, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα εδώ πέρα, πραγματικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά η Νάνση με τους φακέλους. Έχουμε το φάκελο με τα μπαλάκια με το σόβρακο. Έτσι, εδώ. Σόβρακο. Κότα. Μπανάνα. Πατούσες. Ένα στόμα με μία γλώσσα και μια τσιπούρα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα πέντε, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Κότα.
1: Η κότα, ε. Κότα.
6: Μπαλάκια.
1: Κότα, μπανάνα, τι μου πες.
0: Μπαλάκια.
1: Α, κότα, μπαλάκια.
6: Τσιπούρα.
1: Και τσιπούρα. Να την κοίτσε. Όλα τα έχει ζωγραφίσει το χεράκι της Νάνσης. Φανταστικά. Λοιπόν, ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
0: Για 2 και 0 πας, Δημητρά.
1: Πάμε για 2 και 0. Δύσκολο το κάναμε το παιχνιδάκι, Νίκο.
7: Το έχει δυσκολέψει πολύ.
1: Ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το 5.
5: Και
1: ανοίγω και την κότα και έχει μέσα το 6.
0: 5 και 6 είναι 11 δύσκολο. Και 3, 14. Γεια σας.
1: Δύσκολο.
7: Πολύ δύσκολο ήταν.
1: Δημητρά μου, τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε. Θέλεις μια δωρεπιταγή από Five Fashion ή θέλεις από Χαρμάνι.
6: Χαρμάνι.
0: Μια δωρεπιταγή 50 ευρώ, Δημητρούλα μου, να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Απλά στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό σε λίγο, παιδιά, και να δούμε λίγο τι ακριβώς
1: είναι. Γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός φέτος.
0: Γιατί εγώ?
1: Αν είναι να χειμωνιάσει από Σεπτέμβρη μήνα και με αυτή την τιμή στο πετρέλαιο, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Δηλαδή, λίγο να έρθει με το
2: βάσιο του χειμώνα.
1: Δεν φοβάμαι το χειμώνα, φοβάμαι όταν μου πει Ελένη κρυώνει να πάω στον καλοριβέρα.
2: Ναι, ναι. Αρνητής.
0: Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: γέμιζα το αυτοκίνητο.
0: Πόσο κοστίζεται αυτή τη στιγμή?
1: Θα σου πω αμέσως. Πήγα προχθές να γεμίσω το αυτοκίνητό μου, το γέμιζα με 80 ευρώ πετρέλαιο και το έδωσα
2: 130.
0: Ναι.
1: Φίλε, είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Μιλάμε για 50% πάνω.
2: Έξαλλο σε βρίσκω.
0: Ναι. Θέλεις να περνάς να μας παίρνεις από το σπίτι?
1: Όχι, δεν θα περνάω καθόλου. Θα πάει το ηλεκτρικό πατίνι σύννεφο.
2: Παλιά το κάνανε και οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
0: Ποιο, βέβαια.
2: Παίρνανε κόσμο.
0: Εσύ δεν βάζεις μικρόφωνο, Νίκο, που σε ακούσε, χρειάζομαι να ακούσει. Πάλι με τα αριστεχνικά σου αυτά κάθε μέρα να σε λέμε τα ίδια.
2: Αυτό θα κάνουμε, φίλε. Application. Και θα μαζευόμαστε 4-5.
0: Του προσπάθησα να το κάνω αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν πέτυχε το κόλπο.
2: Γιατί πέραν όλο ανώμαλοι μέσα. Πέραν τα μπουτάκια.
1: Έχει μουρλαθεί ο κόσμος.
0: Πριν από 25 χρόνια προσπαθήσαν να το κάνουν αυτοί που κατεβαίναν τη Βασιλή Όλγα να πάρουν τον κόσμο που περίμενε εκεί για να μην παίρνουν όλοι το αυτοκίνητο.
1: Που φτώσουν την άντια, θα κάνουμε μετά.
2: Μισή ήταν.
0: Μίλα μια φορά σοβαρά στη ζωή σου, μαλάκα. Μίλα με κάνει και βρίζω. Μίλα μια φορά σοβαρά πια.
1: Τι θες λίγο,
0: ρε. Έχα, μπω, το πάμε από κάτω.
1: Άμα σηκωθώ πάνω, ξεκίνα να τρέχει.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυμναστεί.
0: Ο Θεός να με συγχωρέσει. Συγγνώμη.
2: Από 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει.
0: Συγγνώμη, και αυτή η βρισιά πια.
2: Με κάτι αλτυράκια.
0: Αυτό που είπα, μην το λέω πάλι πρωί.
1: Μαλάκιν είναι ασθένεια.
0: Λέγεται παντού. Σύρια, αλλά αυτά το βλέπει 8 η ώρα, 9, 7, 5.
2: Επαναλήψει
0: στι 12, στι 2. Εντάξει, είπαμε, είναι ιατρικό
2: σχέδιο. Ναι, στο ζητούμενο όμω, Εδέρνη.
0: Αλλά ποιο?
2: Αυτό.
0: Άνετα πια.
1: Εγώ είμαι ύπουλο. Τα κάνω γρήγορα εγώ, κατάλαβε.
0: Και μετά τρέχει και
1: γρήγορα. Και μετά, ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τρέχει γρήγορα.
0: Ωραία, η ιστορία τώρα τι θα γίνει δηλαδή με τα πετρέλαια και μόνο αυτά. Άρα, τι κάνουμε, Παναγί?
1: Περιμένουμε την κυβέρνηση να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Πάλι κυβέρνηση.
2: Τελειώσα.
0: Τι να κάνει για αυτήν την κυβέρνηση,
2: όχι, okay, που είπε και η κυρία.
0: Τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκη.
3: Τι να σε κάνει και αυτό ο
0: Μητσοτάκη. Πόσα
3: να κάνει.
0: Πόσα να κάνει.
3: Πόσα να δώσει.
0: Πιστεύετε ότι ήταν συγκινήσει το Μητσοτάκη αυτή που το είπε αυτά?
1: Όχι, όχι. Είναι πολλέ κουλέ τέτοιε γιαγιάδε που τα πιστεύουν αυτά, να ξέρει.
0: Τι να σε κάνει και αυτό ο
1: Μητσοτάκης. Ναι.
0: Πόσα να σε δώσει, ναι, πια.
1: Αν δεν ήταν αυτό, ξέρει που θα είμαστε τώρα, παιδί μου.
0: Κάτσε, γιατί υπάρχει κόσμο που το πιστεύει, δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Εντάξει, αυτό σου λέω. Ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί που τα πιστεύουν αυτά.
0: Έχει αυτό. Τώρα, επειδή πιστεύετε ότι μπήκαμε δηλαδή και σε περίοδο εκλογών.
2: Χρόνια.
1: Οπότε είναι Μάρτιο του 27.
0: Ναι, κάπου εκεί λέει πηγαίνουν.
1: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουν.
0: Ξέρετε από τώρα τι θα ψηφίσετε? Παναγί, ξέρει?
1: Ξέρω πού θα κινηθώ, δεν ξέρω ακριβώς τι.
2: Πού θα κινηθείς?
1: Περιμένω λίγο να δω και τα προεκλογικές ομιλίες, τις εξαγγελίες.
2: Ψηφίζεις το χωριό, ψηφίζεις?
0: Ποιες ομιλίες, αυτά τα πάνε στην έκθεση όλα αυτά που θα δώσουν, αν βγουν.
3: Τα είπανε, ναι.
0: Δεν άκουσες? Εξαγγελίες της έκθεσης, γι' αυτό έγινε η έκθεση.
1: Θα πούνε και άλλα μέχρι.
0: Δεν θα πει τίποτα. Ό,τι είπαν, το πάνε.
1: Μια πρώτη ιδέα ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν καμιά πρώτη ιδέα. Γιώργος, έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις?
2: Καθόλου.
1: Ωραία, δεν τάξανε τίποτα. Να μας τάξουν ένα επίδομα, ένα έμφυα.
0: Τι, δεν σε τάξει, θα σε κάνει παπαδιά?
2: Αν μου θα πάει το παιδί στο δημόσιο, θα το ψηφίσω.
1: Δεν μας τάξανε τίποτα, ρε Γρηγόρη.
0: Και εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω. Δεν ξέρω κι εγώ ακόμα τι θα πρέπει να ψηφίσω πραγματικά.
1: Δηλαδή τι θα κάνω? Άντε και τον ψηφίζω εγώ, την ψηφίζω την Κωνσταντοπούλου. Τι θα μου κάνει η Κωνσταντοπούλου?
0: Την Κωνσταντοπούλου, εσύ.
1: Ναι, δεν μου είπε.
0: Πού σου ήρθε η Κωνσταντοπούλου?
1: Λέω τώρα τυχαία.
0: Δεν λίγο έχει χαθεί η Κωνσταντοπούλου? Δεν έχει λίγο ότι εξαφανίστηκε?
1: Κάνει, περιμένει καμιά επιτροπή να κάνει comeback, περίμενε τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ότι.
1: Δεν έχει τύχει καμιά εξεταστική.
0: Πιστεύω ότι καλά έκανε. Γιατί το τελευταίο διάστημα πριν από καιρό είχε τόσο
1: έπεσε
0: πολύ. Όχι, είχε κουράσει. Ήταν συνεχώς που φώναζε, που τσίριζε, που μάλωνε, που έκανε. Και μάλλον κάποιος της είπε: κάνε λίγο στην άκρη, γιατί έχει αρχίσει και σπάσει τα νεύρα πολλών. Και
1: εγώ μετά θέλω έναν τέτοιο μες στη Βουλή να τους πάει τα
0: νεύρα. Όχι, υπάρχει ένα όριο.
2: Είπε ο προπονητής: λάρωσε λίγο, λάρωσε λίγο.
0: Αυτό έπαθε αυτή και θα κάνει τώρα ένα ντου. Ένα
1: και θα
0: μεγάλο,
1: τα πάρει παραμάζωμα.
0: Από Γενάρη και θα τα πάρει παραμάζωμα. Αλλά σου λέει για να μην ακούνε το όνομά σου και γυρνάνε κατευθείαν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν θα πω αν έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Ξαναλέω. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνουν τα λεγόμενά της. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Κρίνω τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ο τρόπος της κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ, και εσύ θυμάσαι που μου έλεγες, ενώ τις συμπαθείς μου έλεγες, δεν είναι αντεχόταν. Έγκωσες με το.
1: Έδωσε πόνο εκεί στην εξεταστική του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Τα πήγε πολύ καλά όμως, ναι, αφιλεγγύα να τα λέμε.
0: Αλλά το ζήτημα ήταν ο τρόπος που τα έλεγε και η επιθετικότητά της. Κάποια στιγμή σε.
2: Ούτως ή άλλως αυτές οι εξεταστικές νομίζω ότι είναι για να κερδίσεις.
0: Κάτσε, γιατί είναι πολύ
2: σημαντικό.
0: Επειδή είναι και η ώρα παράξενη, σε αρέσει Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσε να είστε μαζί.
1: Φτιάχνει το πώ έτσι. Αυτό το.
0: Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερος και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσες να είσαι στη μαζί.
1: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
0: Άνετα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Τι θα της έλεγες?
1: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
2: Τι θα της έλεγε? Είναι δύο μέτρα, θα πήγαινα από κάτω και έλεγα «Ζωή! Ζωή! Hello!»
0: Μάλιστα. Και άλλο καιρό θα είχε η ζωή πάνω και άλλο καιρό θα είχε κάτω.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιακάδα με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αυτό αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές, αραιές κατά βάση, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και μόνον αυτό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξεσθενημένοι, μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί στους 14 βαθμούς, ενώ και το μεσημεράκι δεν φαίνεται να ξεπερνάει ο υδράγυρος στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρξει κάποια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, μες την ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά, θα εγκλωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξεσθενημένοι αρχικά, από το βράδυ θα στραφούν σε πιο βόρειους και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Η Κυριακή το πρωί θα έχει κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά του νομού, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής θα επικρατήσει αρκετός ήλιος με λίγα σύννεφα. Ο βοριάς όμως θα είναι δυνατός στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Και οι πρώτες δύο ημέρες επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να κυλήσουν με λιακάδα. Γενικά, ένα βοριά στα 5 με 6 μποφόρ, αρκετή ψύχρα, φυσιολογική για την εποχή, με μέγιστες τιμές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Κάθε καταργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι στα 4 λεπτά. Ποιο είναι,
1: ποιο είναι εκεί που αυτό.
2: Αυτός
1: που τραγουδάς.
0: Ένα μορομπένζον, αυτός αγαπημένος.
1: Αυτός που χοροπηδάει, το
0: φτιάχνω.
1: Κάτι κολοτούμε.
0: Στάζεις λίγο, όλοι στάζετε σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπου ότι θα σε σκάσω, λέει, με αυτά που σου κάνω.
0: Βέβαια, γεια σου Έλενα μου, γεια σου Έλενα Πολυκάρπου.
3: Ό,τι και να γίνει, σε στηρίζει αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, είναι τρομερό.
0: Και όποτε μιλάει μαζί μου στηρίζει την Άνση.
1: Έβαλε για σένα φλάσκα στην αγάπη.
3: Α, το φίδι το κολόγο.
0: Αλλά πολύ καλή δημοσιογράφος, πολύ καλή.
3: Καλή είναι, τι να την κάνουμε.
0: Όχι, καλή. Πολύ καλή. Καλή
3: είναι. Σφάζονται στα πόδια της, σφάζονται μπάρι.
0: Ναι, σφάζονται, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κολόνα.
3: Αυτή όμως καινούριο και ξέρω ψωμί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο έτσι μια παιδική φωνούλα και τι θα ζητήσετε από πού μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς ρε παιδιά που δεν έχετε πάρει ποτέ και είσαστε με τη μαμά, τον μπαμπά και μπορείτε έτσι να μιλήσετε αφού οδηγεί ο παπάς ή η μαμά. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, Νίκο, άνοιξε το τηλέφωνο, άνοιξε τη γραμμή για να ακούσουμε λίγο παιδικό τραγουδάκι. Τι ωραία που ξεκίνησαν έτσι και τα σχολεία. Δεν λέω τώρα εγώ. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Χαίρετε, τι κάνετε, ποιοι είστε, πώς είστε, πού είστε, πώς είστε.
5: Με λένε Ήριδα.
0: Ήριδα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ωραίο Ήριδα. Δεν έχεις δεύτερο όνομα, μόνο ένα.
5: Έχω.
0: Πώς το λένε.
5: Ειρήνη.
0: Ήριδα Ειρήνη, είδες που το ξέρα.
4: Αχ, τι ωραίο.
0: Ήριδα Ειρήνη, μάλιστα, πολύ ωραία. Είδες που το ξέρα ότι θα έχεις δύο ονόματα. Ήριδα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς.
5: Της Χάντριξ.
1: Πώς, Χάντριξ.
0: Της Χάντριξ, το ξέρεις λίγο.
1: Ποιο από
0: τις Χάντριξ. Το ξέρει, εντάξει.
6: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά, θα βάλουμε
1: το Golden θέλει.
7: Το Golden. 989.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
15: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
16: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική...
14: ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί.

0: Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα.
1: Μην το πεις. Λέω μην το πεις.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι. Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιάνος.
3: Παναγιώτης Τζοτζάτος.
0: Γενικός Καλούδη. Και Βαλάντης για την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Σε πάω εδώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
6: Good morning, just give me a minute please, in Kilims, Coverts. Yes, Jefferson Airplane.
0: Μου το είπε από χθες ότι είναι εκεί.
6: Jefferson Airplane, είναι πάρει.
0: Βαλάντη, τι έχει μείνει από τα...
6: Είμαστε σχεδόν ξεπολυμένοι.
0: Να πούμε όμως ότι δεν ξέρει ο κόσμος να καταλάβει. Στο πρέσβης Kimberly, η κυρία Kimberly πουλάει τα πράγματα από το Jefferson House, το... την πρεσβεία.
6: Εδώ,
0: ναι, εδώ την πρεσβεία. Πουλάει τα πράγματα, κάτι καναπέδες, κάτι αυτά από 80 ευρώ μέχρι 150 ωραίες τιμές.
6: Εγώ έχω κάνει τιμές, γι' αυτό είναι η τσίπα.
0: Τι πήρες, τι κάνεις εδώ.
6: Είμαι από το πρωί εδώ πάνω. Πάνω από την πρεσβεία είμαι.
0: Την Κύπρη την είδες.
6: Την Κύπρη, ναι, πώς την ξύπνησα. Ήταν με τον Μπουρνουσάκη, την πορεία μου. Περιποιημένη.
2: Μα έχουν σχέση με την Κύπρη.
6: Κάτι ποδαρονιχάκια έχει βάψει, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι δικιά σας, η Κύπρη.
6: Είναι η εμπομάση, αυτή είναι η μελαχρινή Βέρα. Εγώ κοίταξα και ρίζες.
0: Μελανόρι.
6: Είναι η μελανόρι με ένα μάτι έτσι σαν την Κλεοπάτρα.
0: Από πού λες να είναι, από πού λες να είναι.
6: Αιγύφτια πρέπει να είναι.
2: Αιγύφτια.
6: Αιγύφτια, ναι.
0: Α, Αιγύφτια. Από μάλιστα, μάλιστα. Ωραία,
6: έχει ωραία, ωραία πράγματα.
0: Τι έχω έχει, κάτι... τι σου έκανε εντύπωση.
6: Λοιπόν, να σε πω τι μου έχει μείνει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει ακόμα κάτι χαλιά, ένα ωραίο χαλί με τον Μπούς.
0: Με τον Μπούς.
6: Ναι, είναι σαν θάμνος αυτό, γιατί το λένε The Bush. The Bush Carpet, έτσι το λένε. Έχει ωραία.
0: Δεν τίποτα, ρε παιδί μου, ότι εδώ το πάτησε από το πόδι του ο Τάδε, ας πούμε.
6: Φυσικά, έχει εδώ μου λέει, έχει και το Τραμπ. Έχει το Τραμπ κολόχαρτο, μπορεί.
0: Αλήθεια.
2: Εγώ το έκανα, παιδιά, του κλείσα τη γραμμή.
4: Βαλάντη!
7: Τι έγινε, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ξανασυνέδεσαι τώρα εσύ, Νίκο, με το CB.
2: Κατά λάθος.
0: Μα τι δουλειά έχεις εδώ εσύ αυτό μετά.
7: Περίμενε Νίκο, περίμενε.
0: Μα τι δουλειά, πρώτη φορά τι συμβαίνει αυτό στα 15 χρόνια.
7: Τι αμήχανη στιγμή είναι αυτή, παιδιά, τώρα.
0: Δεν υπάρχει αμήχανη στιγμή.
6: Έλα, πιάτη.
7: Έλα, εντάξει.
6: Είναι, πέρασα πάνω από το τέτοιο τώρα, εκεί που είναι το οπλοστάσιο. Ναι. Η κόβεται το σήμα, το CB είναι όλα νικρή ζώνη.
0: Καταλάβει, τι άλλο, τι είπανε, ποιος άλλος πάτησε.
6: Έχει τέτοιο του Τραμπ, που είναι γκουφέ, αλλά αυτή είναι μόνο η χωρίστρα του Τραμπ. Δεν έχει πρόσωπο από κάτω. Και αυτό είναι πιάνει. Τέλος πάντων, θα το δείξει.
0: Κάτι πιάνει περιοχέ. Αν είχε ρε παιδί μου, έτσι κάποιο πολυέλεο κανένα.
6: Κοίταξε, είχε πολύ ωραία τέτοια κεντήματα με του Κέννεντι. Κεντήματα, αλλά τα είχα και στο χωριό αυτό.
0: Τι τα κάνει εσύ,
6: αυτά είναι, φεύγουν, ξέρει, πώς φεύγουνε.
0: Ναι. Δηλαδή και θα βγει τώρα στι γειτονιέ και θα πουλά, έλα, έχω κυλίμια από την Κέμπερλι.
6: Έλα το κυλίμι την Κέμπερλι, κυλίμι την Κέμπερλι, κυλίμι την Κέμπερλι.
2: Ωραία δεν είναι.
0: Και με την κυλίμι Κίμπερλι.
6: Έχει φλοκάτι.
0: Ωραίο το κυλίμι Κίμπερλι.
6: Κυλίμι Κίμπερλι και φλοκάτι Τραμπ που είναι η πορτοκαλί.
0: Πώς το φωνάζεις. Πώς το φωνάζεις.
6: Φλοκάτς. Φλοκάτς. Κάτσε να σε πω και την κίνηση να προλάβω. Έχουμε πολλή κίνηση εθνικά οδό κατεβασμό και ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολλή κίνηση κλασικά πυγμένο όλο το κομμάτι και από Χαρνέ μέχρι Μαρούση. Έτσι στην Αττικιά, επαναλαμβάνω, 1-2. Έχουμε κίνηση κάτω στην Παραλιακιά μετά το Ελληνικό πιάνει μέχρι πού να σε πω εκεί πέρα που στρίβεις να πούμε δεξιά για να βγεις στη Συγκρού. Έχει πολλή κίνηση και εκεί από το... Το φάει αυτό, τι έχει πάθει σήμερα. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Έχει από τον Sky μέχρι τον Πειραιά εκεί πέρα όλο αυτό το κομμάτι παλιά υποσυντόνος.
0: Είναι κοκκινό χώμα με πόνια καρπούζια και μπερλικυρί με τράμπα.
6: Πόνια καρπούζια, τραπεζάκια, μπαμπού, Κίμπερλι, Κιλίμ, Φλοκάστρα.
8: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
9: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
10: Κάτσε κάτω, θα πάρεις την πολιτήρια τρομάρα σου.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Έχουμε τη δωρεπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του άλλου του μηνός. Του άλλου του μήνος, που μην ξεχνάτε, Effort Design, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα έπιπλα όλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Custom made χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη, όπου θέλετε, είσαι για το σπίτι ή για επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπάρχει showroom, είναι η boutique που βγαίνετε εκεί και τα βλέπετε όλα. Τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας το φτιάχνουν τρισδιάστατο για να δείτε αν τα έπιπλα που διαλέγετε ταιριάζουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά οι άνθρωποι έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Για τους πελάτες εκτός Αττικής μπορείτε να θέλετε, ό,τι θέλετε και τα δείγματα να σας στέλνουν για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικά από όλη την Ελλάδα μπορείτε να μιλήσετε με την Effort Design. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα έπιπλα από εδώ και πέρα. www.effortdesign.com ή γράψτε παπάκι f-4-design να δείτε πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάρει από εκεί και πόσο πραγματικά αλλάζει η λογική των επίπλων. Ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αυτή τη λογική. 6936-10-10-22 Effort Design και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν, λοιπόν, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Κάποτε η γλύκα σήμαινε γλυκά, γλυκά, γλυκά μου. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Ζώδια, παρακαλώ.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για δώστε το δυνατά και καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Πάρε με και πες μου
5: ότι μετανιώνεις.
1: Με το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερινάκι, πετσούλα, πετσούλα.
6: Τις

TikTok Νάνση Αντωνίου. Έρχεται και ο Καλούδης. Ελπίζω και εύχομαι. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, που είστε στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: τους κρυούς. Φροντίστε, λέει, να απομυθοποιήσετε κάποια άτομα που έχετε πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και ίσως δεν το αξίζουν, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Αφήστε τη διέστησή σας να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να κινηθείτε σωστά. Να την πιστέψετε σήμερα τη διέστησή σας.
1: Καλημέρα, λέει.

0: Επιδιώξτε, λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αλλάξετε περιβάλλον, μία κίνηση θα σας κάνει πολύ καλό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ένα ταξίδι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Για να μην καταρρεύσετε, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλαρές δραστηριότητες.
1: Γεια σου, Δήμητρα.

διδυμάκια, κινηθείτε με γνώμονα τη λογική και αφήστε το συνέστημα στην άκρη. Είναι η μόνη διέξοδος για να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Επειδή μόνο εσείς γνωρίζετε το συμφέρον σας, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.

Επομένως, παρόλο λέει που αντικειμενικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα, η ανησυχία σας θα παραμείνει και τα ξαφνικά έξοδα θα σας γεμίσουν ανασφάλεια. Από το να κολλάτε στα ίδια και τα ίδια, ετοιμάστε τα πράγματά σας και πηγαίνετε ένα ταξίδι.

0: Πήγε να περιποιηθεί τον εαυτό του Καλλιόπη μου, που είναι ο κούκλος Παναγής. Πάει να περιποιηθεί λίγο, να παραμείνει κούκλος.
1: Μαμά, και περνάω στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διέστησή σας και προσέξτε τι θα κάνετε. Πράξτε ανάλογα, ακόμα και όταν η λογική σας υπογορεύει άλλα. Εσείς θα πάτε με το συνέστημα σήμερα, όχι με τη λογική. Είναι δύσκολη καιρή για να το παίζετε ήρωες. Μη συζητάτε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά θα σας μπερδέψουν περισσότερο. Μείνετε στο ένστικτό σας σήμερα, στην καρδιά σας.
0: Γεια σου, Ράνια.
1: Ευχαριστώ, Ελένη μου.
2: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Με τη μορφή των απλών δισκίων Ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Algofren Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Algofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος, σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή, μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 12 λεπτά πριν από τη σειρά ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής που ο Παναγής λέει ότι πρώτη φορά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Δεν έχουμε ξανασυναντήσει
1: κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, για να δω, γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει.
2: Αν έσπασε η οθόνη του κινητού σου, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, jobfind.gr. Ανεβάζεις το βιογραφικό σου, ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση στον κλάδο που θες, να δεις τις διαθέσιμες θέσεις. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: μήνυμα μας στείλετε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα ζωής.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα το. Γιατί αρχίζει και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
2: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνω, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλή, αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
2: Οχ.
0: Για το μόριο.
1: Άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Ναι. Τζιτζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Να μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το χαίρομαι, δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγίνα, είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγίνα, γιατί μου το είπε ο Παναγίνα το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Yeah. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κοντραεράκι.
0: Επειδή μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Καταρχάς. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Καταρχάς. Πρώτη φορά. Yeah. Τουλάχιστον εμάς μας θέλουν.
2: Ποιος άνοιξε παρατηρήσεις. Κοίτα τι έπαθα τώρα.
0: Παναγή, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, με αυτό λέω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πλαστικός χειρουργός.
1: Λοιπόν,
0: το ζήτημα είναι.
2: Τι το κάνει αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα του Μπεγλέρι.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες ιστορίες.
2: Ένα κομμάτι του αυτού μου.
3: Απαλληλό δέρμα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για
2: τέτοιες.
0: Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μα λέει, γιατί δεν το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω μικρού ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν το απολαμβάναμε για αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα το ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μωρό του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν. Ναι, βέβαια, έχει ξανά και μια.
1: Είναι Νάνση. Νάνση,
2: όπου να είναι μπαίνεις.
1: Νάνση είναι τι.
2: Όπου να είναι μπαίνεις.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ τη Νάνση.
0: Αφού εμείς κάναμε σχέση και είμαστε τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος μην τώρα.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείτε ένα μεγάλο.
0: Όχι, ας τα νούμερα είναι και αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: επιστημονικά πάρα.
4: Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
0: Να σε αυτό το ξέρω, μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει.
1: Δηλαδή, περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρείτε, χαίζεσαι ένα λεπτό.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπο γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα, το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοεί, δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα θα σου
1: το πιασέ, το ψηλάψε.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα, μα
2: είναι γδύθηκε.
4: Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδε γυμνό.
4: Όχι.
1: Και άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το
0: έκανα. Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μην.
1: Καλά σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρει κάλτσε.
1: Βάζανε τραγουδιστέ τρει κάλτσε.
4: Παιδιά, είχαμε βγει. Και τι σου είπε ότι έχω.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίζει και να κάνει.
0: Σε ευχαριστώ να σου πει πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
4: Γρηγόρη, μου έχει πει
2: τόσο.
0: Μαύρη δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Και που ξέρει ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευγιά.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Σκάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα.
1: Χαλή,
0: αυτό.
1: Έτσι,
0: να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό ναι. είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να απολαύσει
4: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Ναι. Άμα βρει.
2: Σίγουρα
1: κάποια,
2: δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κάποια...
2: Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρει, ίσω υπάρχει κάποια στάση που να μπορεί να.
0: Μου έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνει χείρε, κλαίνει και παντρεμένε.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορεί να απολαύσει όμω το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε
4: παιδιά,
0: λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσει φίλων μου που του έχει.
0: Ό,τι πονάει αξίζει. Και είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό
4: και...
1: πήγα.
0: Να μην υποφέρει.
1: Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Δείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε.
2: Κοίτα και για μα. Τι για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτός δεν το ευχαριστήκε.
1: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτός δεν το ευχαριστήκε.
4: Για μας.
2: Όσο...
1: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
0: Έχει πρόβλημα, δεν έχει.
1: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Αυτό που κάνει είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρει επικοινωνίε. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση.
4: Υπάρχει.
1: Τι.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
4: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα...
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Δεν υπήρχε τότε
4: μια έξοδος,
2: η τεχνολογία.
4: Ρε, παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
4: Δεν ήταν...
1: Αυτά έκανες one night stand.
4: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι μια έξοδος.
1: Δεν το κατάλαβα. Αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
4: Μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μια φορά.
2: Α, μια έξοδος.
0: Δεν κατάλαβες ότι έχει εκεί πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά δεν πειράζει.
2: Κουβαλάει μπαζούκα.
0: Εσύ μπορεί να μην συνεχίσει την κουβέντα αυτή τώρα.
4: Τι βρήκαμε, ρε Νίκο.
0: Το μπαζούκα που σκεφτόταν.
1: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντση το κατά το είδε.
0: Ναι.
4: Το κατάλαβα.
0: Είπε, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
1: Τι κακό με βρήκε με!
0: Καλά, τέτοια. Γελάει ένα.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε, εσύ αυτά να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, εσύ λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
1: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πώ.
5: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. ζέστη, πολύ ζέστη. Φούρνος.
10: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα πι και φι. Μη τούλα μη ταινί. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
15: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα πι και φι.
16: Και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα πι και φι.
16: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
17: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
20: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
19: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
20: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
20: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
19: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
21: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
22: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
21: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
21: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Plus. Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Φαντάσου.
2: Τον διώχνουνε, αν θέλετε, το πιστεύετε.
1: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
3: Γιατί,
1: το έχω ακούσει, ακούσει ιστορίες πολλές.
4: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
1: Τι λες, ρε,
3: όχι, ρε, είναι στενάχρονο.
2: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό, Παράγη, αυτό είναι καταστροφή.
1: Καταστροφή είναι, αδερφέ.
2: Καταστροφή και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
1: Βλέπεις.
3: Είναι πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό που δεν σε βλέπει.
2: Ακόμα και στον Νίκο Ανοχής.
3: Δυσκολεύονται.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Καλά, ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το πω εγώ.
2: Δεν μπορεί.
3: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
4: Υπάρχει περίπτωση.
1: Τώρα, συγγνώμη, να κάνουμε να μείνουμε και κάτι. Αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι. Πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Να, δηλαδή χωρίζει.
4: Χωρίζει
1: με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Εγώ δεν θα τη πω να
1: χωρίζει. Κάτσε ρε, συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
3: Είναι
1: μια χαρά.
4: Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσει το σεξ.
1: Ταιριάζουν μαζί.
5: Διάχνω,
1: άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
5: είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα λοιπόν
3: αφήνεις
1: λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
1: Αν σχέση μα έχει πει 50 φορές, σα έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 12 χρόνια μαζί.
5: Είμαστε και εμείς εδώ.
3: Ήμουν 22, λέω.
5: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
3: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν χτυλίδι.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
4: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό, αυτό γυναίκα... ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και είναι η στοά του. Ναι, είπαμε, δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
1: Γεια σας,
6: σε όλη την παρέα.
1: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
6: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει προσέχει.
4: Τι εννοείται?
5: Να μείνει προσέχει.
6: Ναι.
5: Να το προσπαθήσει, εννοείται.
6: Να το προσπαθήσει, βεβαίως.
1: Ναι.
7: Είστε καμένοι.
6: Εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
1: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
6: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
1: Όπως
7: να βλέπουν ταινίες.
6: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
4: Καλά, και άμα του έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
1: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
5: Παρακαλώ.
1: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικό ο άνθρωπος.
6: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
1: Από
6: βεβαίως.
1: Κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό.

0: το πράγμα που χωρίζει επειδή δεν κάνει ωραίο σεξ με τον άλλον.
1: Όχι, με τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Λέω 25-55.
2: Και τα 50 και μετά δεν κάνει εύκολα.
0: Έλα τώρα, Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες τώρα. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Ναι. Άσε μας, ρε Νίκο. Άσε μας, ρε Νίκο. Θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω που δεν θα κάνει σεξ τώρα.
3: Ναι, ναι,
0: αλήθεια.
3: Αν
0: είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό είναι.
3: Δεν έβαλα εγώ σεξ.
0: Μετά τα 60. Θες έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
3: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
0: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τι ορμέ.
3: Στα 70.
0: Άσε, ρε Νίκο, που στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε και έχετε χαζέψει με το σεξ.
3: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
0: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα. Άιτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξε έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο, ρε φίλε.
3: 1000%.
1: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Στα 30, στα 30, ρε παιδιά. Στα
0: δηλαδή από το 100, πόσο σου λέω. Δηλαδή για να μείνει με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη εκατό είναι.
3: 1000%.
0: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπά, είσαι ερωτευμένο.
3: Δεν θέλω. Όχι.
0: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγει.
3: Φεύγω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν φεύγει.
0: Ωραία, υπάρχει.
3: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Μάλιστα. Και θα κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
0: Το δέχομαι,
3: Νίκο. Και θα βλέπουμε το όλη και γοητεία.
0: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
4: επαναλήψη. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Επαναλήψη.
0: Ο Νίκος.
5: Το ξανάβαλε.
1: Και η Νάντση από την
4: Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλά που σας άκουσα.
1: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Πρίαμος που μας ακούνε.
4: Την καλημέρα μας.
5: Μας στέλνουν πάντως.
4: Καλές δουλειές.
5: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
5: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
0: Είσαι ηλίθιος.
5: Και μετά έκανε.
0: Ελάτε με αυτό και εσύ, Νίκο. Εσύ τον αφήνετε και λέει τέτοια.
5: Scientific fact.
1: Πάντω εδώ μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Και εγώ.
1: Παναγή λέει καλημέρα. Το δαχτυλίδι Πέους είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και απόλαυση.
4: Όπως και. Περίμενε.
1: Όπως και καλύτερη στήση. Μία πολύ καλή λύση που μπορεί να γίνει είναι επέμβαση μίκρινση Πέους αν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Το τηλέφωνο έχουν σπάσει, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο. Έχουν πάει και τέταρτο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Ειλικρινά.
1: Το πρόβλημά του να είχαμε.
0: Ναι, πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε το πρόβλημά του. Καλή τύχη. Προσπάθησε το. Αν θες πηγαίνετε και σε ένα γιατρό. Μήπως υπάρχει κάποια λύση. Γιατί εμείς τώρα μπορεί να λέμε βλακίες εδώ. Αλλά.
4: Καλά είναι και τα 23, καλά είναι.
0: Εντάξει. Καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
20: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
21: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ήθελα να πω χθες κάτι και αυτό δεν έχει να κάνει επειδή εργάζομαι στον Αντένα. Το λέω γενικά γιατί έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι μας αρέσει, το λέμε πάρα πολύ, όπως έχουμε μιλήσει για το Σόι και για διάφορα άλλα σύριαλ που είναι καταπληκτικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια χθες για αυτό το σύριαλ, το Αγκάθι και Κρίνο, που ήταν ένα από τα ωραιότερα σύριαλ που είδα τα τελευταία χρόνια. Μια καταπληκτική δουλειά. Και επίσης και το Dirty μου άρεσε πάρα πολύ. Χθες με το Κινάς, επειδή δεν βλέπει και πολύ ελληνικά σύριαλ, γιατί είχε θυστεί με τα ξένα σύριαλ και είχε ανεβάσει λίγο τον πύχη της με τα αμερικάνικα μέσα της πλατφόρμας. Πρώτη φορά σε είδα χθες να κάθεσαι με τέτοια.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Να το Αγκάθι και Κρίνο. Και έτσι εύχομαι ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά που σχεδόν αγγίζει κινηματογραφικά πρότυπα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραίο σενάριο. Το σενάριο, ακούς, το σενάριο είναι, Παναγή. Κάποιος έχει σκοτώσει τον αδερφό μιας κοπέλας. Και ενώ δεν τον έχει στην πραγματικότητα σκοτώσει αυτός, δηλαδή κάποιοι τον βάλανε να πάει αυτός φυλακή για να μην πάει κάποιος άλλος. Εκείνα τα χρόνια, κάπου το 60, κάπου τη δεκαετία του 60, και η κοπέλα ορκίζεται όταν μεγαλώσει να τον εκδικηθεί. Και όταν είναι στη φυλακή, του στέλνει γράμματα ότι αυτό, και δημιουργούν μια σχέση από μακριά. Και όταν βγαίνει έξω, τον περιμένει για να παντρευτούν. Και παντρεύονται. Και αυτός το ξέρει ότι αυτή είναι η αδερφή του. Αυτή δεν ξέρει ότι το ξέρει, γιατί με ένα κάτι το καταλαβαίνει.
2: Πλάκα κάνει.
0: Τώρα σου μιλάω για ένα καταπληκτικό σενάριο, μια καταπληκτική δουλειά. Ξαναλέω, πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να δώσει την ευκαιρία στο Αγκάθι και Κρίνο και να το απολαύσει. Χθες ήταν να πάω κάπου και δεν πήγα μόνο για να το δω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για την πολύ ωραία δουλειά. Αυτή μπορεί να έχουν γίνει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές και από όλα κανάλια, δεν το συζητάω. Συγγνώμη, αλλά χθες είδα μόνο αυτό, γιατί έχει τις πρεμιέρες τις καινούργιες και καθόμαστε και βλέπουμε τα καινούργια σύριαλ που βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Βαλμά. Αυτός ο Βαλμάς που σας είπα το περιστατικό, δυσκολεύομαι όπου πηγαίνω, μου λένε τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Και μου θυμίζει,
2: θα μας στείλουν και μας ένα ψυγιάκι.
0: Ναι, σου είπα. Και τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να βρεις. Οι ποσότητες είναι λίγες και όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το, μια φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, από ένα μικρό χωριό της Ορεινής Χαλκιδικής, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, ελληνικό γάλα, ελληνικότατο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τιμή στη χώρα μας που έχει και φέτα Βαλμά, τιμή. Και εύχομαι πραγματικά να την συναντήσετε και να τη δοκιμάσετε, όπως και το Κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, γιατί υπήρχαν κάποτε και άλλες φέτες ωραίες. Εσείς που τρώτε φέτα, γιατί έχει ανεβεί και πάρα πολύ τώρα οικονομικά και θέλουμε αυτό να το κάνουμε μια άλλη φορά συζήτηση, γιατί να λέμε πάντα αλήθειες εδώ. Υπήρχαν πολύ ωραίες φέτες, που όμως, πείτε την αλήθεια, τώρα τις παίρνετε και δεν έχει καμία σχέση η γεύση που είχαν τότε παλιά. Το γιατί, άλλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε και αυτή αν θέλετε. Ευτυχώς. Πραγματικά το λέω, και δεν μπορεί να βρείτε και άλλη ωραία φέτα εκτός από το Βαλμά, δεν το συζητάω. Γούστα είναι αυτά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βαλμάς και έχει κρατήσει γερά τις Θερμοπύλες στην Ελλάδα στη φέτα. Συγχαρητήρια. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι που θα δώσουμε αύριο.
3: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψει όλη την κολεξιόν Εσμαρά για να αναβαθμίσει το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρει μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες τζιν, κολάν και τσάντες όμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης που συμφωνεί, μου λέει: Γρηγόρη, σε βλέπω τόσο παθιασμένο με το Βαλμά, μου λέει, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου, τι μου λέει τόσο πάθος, γιατί Γιάννη μου, καταρχάς μεγάλωσα με Βαλμά, γιατί το διπλανό χωριό ζούσα από την Παλόχωρα Χαλκιδικής. Η γιαγιά μου από τότε μας έδινε Βαλμά, από μωρό παιδί δηλαδή με το Βαλμά μεγάλωσα. Και γιατί, φίλε, ξέρω πώς φτιάχνεται, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Και αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, σε ένα χωριό στην Ορεινή Χαλκιδική, θα δείτε ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν να δουλεύει εκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σαν ταινία κινηματογραφική είναι αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Όπως βλέπετε κάτι χωριά που φτιάχνουν, ας πούμε, σαμπάνιες, κρασί, σοκολάτα, ας πούμε. Πώς λέμε στην Γαλλία, υπάρχει το χωριό τάδε που φτιάχνει σαμπάνια. Που φτιάχνει... έτσι είναι και αυτό το χωριό εκεί πέρα που φτιάχνουν όλη αυτή τη φέτα και είναι περήφανη. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που έχει Βαλμά. Γι' αυτό με ακούσε έτσι παθιασμένο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Beat the Bomb, θέλω να σας πω ότι διάβασα κάτι και ίσως και ο Γιώργος που μιλάει απτέστος αγγλικά. Αν του κάνω την ερώτηση.
4: Of course.
0: Γιώργο, γιατί λέμε Athens,
4: Athens.
0: Στον πληθυντικό.
4: Athens.
0: Ναι.
4: Η Αθήνα.
0: Γιατί οι Άγγλοι λένε Athens και όχι Athen.
3: αυτό.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο. Λεκέδες από το μουσακά. Και κάπου στο βάθος, μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: αέρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ αν θέλεις ένα φάκελο μπορείς να αλλάξεις.
2: Πες του τα αυτά που με...
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
3: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
2: Και μπαλάκια.
3: Μπαλάκια.
1: Άντε ρε Χριστό.
3: Θα πω πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα, για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα, τι είχε η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα είχε το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
4: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
2: Το
1: εδώ πέρα.
2: Πού τον έχετε, ρε παιδιά.
1: Περίμενε λίγο, άστον Μπάμπη.
2: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα. Το 4!
5: Και γεια σας. Δεν πήρε τίποτα. Λε. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το 1 το κάψαμε.
4: Λοιπόν...
5: Γεια σας.
1: 4 και 1 που διάλεξε πάμε. Ο Μπάμπης είναι 5.
4: Ωραία.
1: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Το τι έχεις εδώ εσύ.
4: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη.
5: Κάτσε ρε Μπάμπη.
1: Άρα λοιπόν είναι ήτανε... η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
2: Μπάμπη, έχασες.
1: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ναι, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, νέα δώρο επιταγή.
2: Θέλεις.
3: Θέλω, ναι, φυσικά καλά. Και θέλω.
2: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα πολλιάς. Στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλος να πει να δώσουμε five fashion.
1: Άστο τον άλλον, μας έχει σπάσει.
3: Θέλει και ο Μπάμπης να
2: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
1: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
2: κατάλαβα. Και την ερασμία. Λοιπόν, Χρήστο μου στέλνει στο Instagram για να σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr που έχει υπέροχα ρούχα και εξαντλούνται αμέσως.
1: Φιλιά πολλά!
3: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
1: Γυρνάμε με σφαίρα κούρερ, παιδιά. Ετοιμαστείτε να δώσουμε δώρα και αγάπη και ο ένας με τον άλλο να δώσουμε αντικείμενα. Νίκο μου, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε περάσει αρκετά το χρόνο.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
15: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
23: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
26: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
27: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
26: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
28: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
29: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
30: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
31: Πρωινό σφαίρα 102.2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά πριν. Μισό λεπτό να ανεβάσω και μια ιστορία που με τον Βαλάτη που ήδη πήρε τα χαλιά από την Κίμπερλι και έχει βγει ήδη στους δρόμους της Αθήνας και τα
2: τι
1: πουλάει.
2: Να κάνει και αυτός.
1: Ό,τι μπορεί κάνει εδώ πέρα και ο Βαλαντάκος που μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, διότι έχουμε την αγαπημένη στήλη, το Σφαίρα Κούρερ, που την ξεκινήσαμε πολύ δειλά την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω έτσι μια κατάσταση δύσκολη που ήταν η εβδομάδα η προηγούμενη λόγω του πένθου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας και δεν το θέλετε, μπορείτε να το χαρίσετε. Ό,τι μπορείτε πραγματικά να το κάνετε με αγάπη και δώρο, από το να το πετάξετε ή να να σκέφτεστε τι να το κάνετε. Και εσείς ό,τι θέλετε να ζητήσετε εκεί πέρα έξω, γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτή την εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, ζητήστε το και κάποιος θα το δώσει. Έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος χαρούμενος μας στέλνετε, με σταματάτε στον δρόμο, μου λέτε Γρηγόρη, είμαστε εμείς που πήραμε το γραφείο, το ποδήλατο, το αυτοκινητάκι, που πήραμε το PlayStation. Τόσα πολλά πράγματα, τόσοι άνθρωποι χαρήκανε απλά με μία στήλη στο ραδιόφωνο.
2: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
1: Σφαίρα Κούριερ.
32: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
1: Σφαίρα Κούριερ.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
1: Σφαίρα Κούριερ.
32: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
1: Σφαίρα Κούριερ.
32: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7.
2: Να
1: πω λίγο ένα λεπτό. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
2: Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά από την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, μια βιβλιοθήκη και γραφείο ροζ παιδική. Mm-hmm. Έχουμε από τη Ράνια από το Άμπε Μπαμπλόμ σχολικά είδη για δύο παιδάκια και ζητάει η Βάσο ακουστικά βαρικοϊάς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα πούμε στο τέλος, Παναγή. Να πούμε στο τέλος. Θέλεις να τα πούμε κάποια στιγμή διάμεσα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
33: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Το όνομά σας?
33: Η Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
0: Να, ήθελα να ζητήσω αν υπάρχει, αν γίνεται να μας δώσει κάποιος μια τηλεόραση.
1: Τηλεόραση.
0: Όχι μεγάλη, μικρή.
1: Καταλαβαίνω.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη μου?
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει και Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
2: ή όχι. Μπορεί να μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη.
3: Κάποιος από Θεσσαλονίκη, παιδιά, να μπει στον κόλπο.
1: Ελένη, χωρίς να θέλω να το βαρύνω το κλίμα οτιδήποτε άλλο, σε τι φάση είμαστε, γιατί τη ζητάμε την τηλεόραση? Θέλω να πω, είναι για κάποιο παιδί.
0: Για παιδί που σπουδάζει.
1: Για παιδί που σπουδάζει. Που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μια τηλεόραση ενώ για ένα φοιτητή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά μια τηλεόραση που δεν τη χρειάζεται πια ή που πήρε κάποια καινούργια, γιατί πολλές φορές παίρνεις καινούργια τηλεόραση, την έχεις μέσα στο σπίτι, την έχεις στην αποθήκη και πηγαίνει τζάμπα. Οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Ωραία, Ελένη μου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τι σπουδάζει το παιδί, τι σπουδάζει?
0: Σπουδάζει το ΑΠΘΙΤΑ.
1: Στο ΑΠΘΙΤΑ. Ωραία, ευχόμαστε καλή τύχη καταρχάς. Να πάνε όλα καλά. Η μαμά είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Άρα Ελένη, σας καταλαβαίνω. Πραγματικά έτσι όλους εσάς τους γονείς που τώρα σπουδάζουν τα παιδιά και έχετε τόσα έξοδα και να και η νίκια και να και έτσι και να τα άλλα. Πού να βγεις, τρέλα σε πιάνει. Ελένη μου, μιλάς στο τηλέφωνο με την Άνση. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποια κυρία να δώσει τηλεόραση και να μιλήσετε να μπορεί να την στείλουμε στην πόλη. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη που ζητάει μια τηλεόραση για το γιο της στο φοιτητή. Και πάμε, μήπως έχουμε το 32, μήπως, Νίκο?
4: Δεν ξέρω, όχι.
1: Μήπως έχουμε? Όχι, δεν έχουμε στο 32. Ωραία. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Εσείς που έχετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε ή που ζητάτε, έχουμε. Καλημέρα!
5: Good morning!
1: Α, καλώς την Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, γεια σου. Φιλάκια πάρα πολλά, Καλλιόπη, γιατί είναι η στήλη τώρα που κάνουμε. Καλλιόπη δεν έχει να.
4: Δεν έχουμε και χρόνο.
1: Όχι, ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απλά να προλάβει έτσι ο κόσμος να δώσει πράγματα. Καλημέρα!
6: Καλημέρα! Καλημέρα, καλή σεζόν έχετε.
1: Γεια σας, κύριε. Τι θέλετε να χαρίσεις? Γεια σου Γιώργο, να χαρίζεις, ζητάς?
6: Όχι, θέλω να δώσω μια παιδική κούνια.
1: Παιδική κούνια, Παναγή, τι είναι παιδική κούνια? Πες μου λίγο να
2: το κρεβάτι. Κρεβάτι.
1: Α, το κρεβάτι, και γιατί το λένε κούνια?
2: Γιατί κούνια είναι.
1: Κουνιέται?
6: Γιατί έχει καλύτερα κουνιέται κιόλα.
1: Αυτό μπορεί να σταματήσει. Τη βλακή αυτό μπορεί να σταματήσει κάποιο. Γιατί λέγεται παιδικό κρεβάτι και λέγεται κούνια?
2: Για να ξεχωρίσει από το κρεβάτι, γιατί κούνια έχει γύρω-γύρω. Κάγκελα είναι διαφορετική.
1: Κρεβάτι με κάγκελα. Παναγία μου, ρε γάμο.
2: Τι χρώμα είναι?
6: Είναι λευκή, ουδέτερη. Εμείς σε κοριτσάκι το είχαμε.
1: Ναι.
6: Αλλά ναι, ταιριάζει και σε αγωνιστικό δωμάτιο.
2: Α, λευκή, αυτή που, έχουν ουδέτερη.
1: Ναι. Πόσο κοστίζει περίπου μια τώρα ένα παιδικό κρεβατάκι τέτοιο?
3: 500 ευρώ.
4: 400-400.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ τώρα τόσα ζευγάρια ξεκινάνε να
4: τη ζωή του.
1: Και ξεκινάνε τη ζωή του να πούμε, ξέρει τι. Να σου πω, δηλαδή, πόσα λεφτά θέλει, ρε Παναγή, σήμερα να ξεκινήσει με ένα παιδί?
4: Α, στο χέστο.
1: Πολλά λεφτά. Και να σου πω κάτι, ένα παλικάρι που βγάζει ένα
6: πεντακοσάρικο
1: και η γυναίκα που βγάζει ένα πεντακοσάρικο, πώς να τα βγάλουν πέρα και με νίκιο, ρε
4: φίλε? Αυτό φωνάζουν όλοι το Μητσοτάκι.
1: Το ξέρω, Παναγή μου, αλλά θέλω να σου πω, άμα κάνει 500 ευρώ αυτό το κρεβατάκι.
2: Παιδιά, καλό είναι και αυτά να τα δίνουμε ένα στον άλλο.
4: Εμένα. Συνήθως δίνει ένα στον άλλο.
2: Εμένα η δική μου η κούνια έχει περάσει από 3 σπίτια του Νικόλα.
1: Ναι.
2: Το τελευταίο ήταν στη Φιλένια. Γιατί
1: και
2: εγώ την είχα πάρει λευκή και ήταν ουδέτερη.
1: Ωραία. Το όνομά σου.
4: Μελάζα σε ένα καφάσι.
1: Ναι, το όνομά σου πώς
2: είπαμε. Ο Μάρκος έχει πράγματα που χάτει
1: Γιώργο
2: όλα.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιον μιλάει, Νίκο, ποιο είναι το 32?
4: Με την Άνση.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάει σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι που ξέρει ξεκινάει τώρα και ξέρει τι είναι 500 ευρώ, ρε φίλε, 300 και πολλά λεφτά.
6: Να είσαι καλά. Το έχουμε περάσει και το ξέρουμε.
1: Καταλαβαίνω. Γεια σου Γιώργο μου, μιλά με Νάνση.
2: Και να σα πω κάτι, μόλι μα ήρθε τώρα μήνυμα από τον Νίκο το Πιτάνιο, που είναι εδώ ο συνεργάτης μας στο Σφαίρα, ότι έχει μια τηλεόραση 45 ιντσών που θα τη δώσει εκείνη στην κοπέλα στην κατοικία που του χρειάζεται στην Θεσσαλονίκη.
1: Δείτε τώρα λοιπόν γιατί αγαπάμε αυτή τη στήλη και γιατί τη φτιάξαμε. Δύο άνθρωποι που δεν θα γνωριστούν ίσως ποτέ μεταξύ τους. Ο Πιτάνιος με την κυρία θα πάρει αυτή την τηλεόραση ο φοιτητής για να ξεκουράζεται και να βλέπει ότι ο άνθρωπος θα θέλει να χαλαρώσει. Και δύο άνθρωποι που δεν θα μιλούσαν ποτέ συνδέεται πλέον ο ένας με τον άλλον με ένα αντικείμενο. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Τι ωραίες στήλες. Και αντί κάποιες εκπομπές που μας έχουν κατακλέψει από τότε που ξεκινήσανε, και το λέω αυτό το πράγμα με κάποια στιγμή, εντάξει, θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω και με ποιο τρόπο το λέω. Αντί να πάρουν αυτές τις στήλες, αυτή τη στήλη την πήρε κανένας να την κάνει και σε άλλο ραδιόφωνο, κάτι άλλες παίρνουν να την κάνουν. Αυτή που αξίζει και τον κόπο λίγο να βοηθηθεί και περισσότερος κόσμος με περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα.
1: Τι κάνετε?
7: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν. Α, εσείς πήρατε από το 32, θα μιλήσετε με τον Γιώργο. Πώς είναι το όνομά σας?
7: Σοφία.
1: Γεια σου Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
7: Λοιπόν, είχα πάρει και πέρσι λίγο πριν το κλείσιμο της σεζόν. Θέλω να δώσω μία τηλεόραση, η οποία είναι αυτή με το γκλικλίκο, με το διαβολοεπιλογέα, πώς να το πω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Ποιο?
3: Το κλικλίκο.
7: Ναι. Με το μηχάνημα από κάτω.
3: Α, δεν έχει ενσωματωμένο δηλαδή, έχει το κουτί από κάτω.
7: Αυτό ακριβώς, ναι.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία, είναι δουλεύει, λειτουργεί.
7: Ναι, λειτουργεί. Απλά αλλάξαμε εμείς τηλεόραση και έδωσα τη δικιά μου στη μαμά μου, οπότε πήρε τη μαμά μου.
1: Τέλεια.
7: Τη μαμά μου λειτουργεί μια χαρά, απλά δεν τη θέλουμε πια.
1: Τέλεια. Άρα λοιπόν δύο τηλεοράσει από εκεί που δεν είχαμε καμία. Να και ο Πιτάνιος ο Καλόψυχος, να και η κυρία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία. Κρατάμε
7: είναι
1: λοιπόν.
7: Είναι ένα μηχάνημα γυμναστικής. Τώρα δεν είναι ένα ποδήλατο, είναι αυτό που πάνε κάτω.
1: Το, αυτό
7: κάτω
1: το ζητάτε ή το δίνετε κι αυτό.
7: Το δίνω.
1: Α, το δίνετε.
7: Ναι.
2: Τι είναι αυτό?
7: Είναι μηχάνημα γυμναστικής. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.
1: Όχι,
7: στο
1: τι γυμνάζεις.
7: Τα πόδια κυρίως.
1: Είναι σαν κοπηλατικό που λέμε.
7: Όχι, δεν είναι κοπηλατικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Πες μας τι κάνεις όταν ανεβαίνεις πάνω του.
3: Είναι ποδήλατο.
7: Ανεβοκατεβαίνουν τα πόδια.
2: Κατάλαβα. Όχι, δεν είναι το step.
7: Ναι, στα step, αυτό ακριβώς, ναι. Ωραία. Απλά δεν λειτουργεί το χρονόμετρο.
1: Δεν πειράζει. Αυτά είναι λεπτομέρειες για κάποιον.
2: Είναι
1: θέλει...
2: σαν αυτό που έχω εγώ στο μπαλκόνι.
1: Για κάποια παιδιά.
3: Άμα
1: που θέλουν...
3: κουραστείς, κατέβει.
1: Ναι, για κάποια που θέλουν να γυμναστούν παιδιά και δεν έχουν λεφτά να πάρουν μηχανήματα. Ναι. Τι είναι να το κάνεις στον χρόνο και εσύ, άλλες φορές. Πολύ ωραία. Μιλάς με τον Γιώργο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα
2: Σοφία,
1: πολύ. Σοφία, ευχόμαστε να είσαι καλά και αν ποτέ χρειαστείς κάτι, εδώ είμαστε κι εμείς να κάνουμε την
7: πορεία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώσε και το στυλό λίγο στο Νίκο, μιλάς με την κυρία Ελένη. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή δίπλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Σε δημιουργική, παραγωγική, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία, να σας πω και κάτι άλλο. Και λίγο, και λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Κοντεύω να τρελαθώ πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο προβλήματα και όλο άσχημα νέα. Δεν πόσο να αντέξει το μυαλό. Και να πω και κάτι τώρα. Θα πω κάτι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω. Θα το ρίξω στο τραπέζι και εσείς μπορεί να μου πείτε. Το όνομά σου, πώς είπαμε, συγγνώμη.
8: Είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία μου. Δεν μου είναι Μαρία, αυτό που θα πω δεν ξέρω. Ξέρεις, Μαρία, στα γήπεδα. Κάποτε γινόταν επεισόδια στα γήπεδα, πάρα πολλά, τη δεκαετία του 80, του 90, και η τηλεόραση τα έδειχνε αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν. Τι ηλικία είσαι?
8: Είμαι 38 τώρα.
1: 38, δεν τα θυμάσαι αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν τη δεκαετία του 80 έδειχνε η τηλεόραση. Έδειχνε
3: ξύλο.
1: Και ξύλο, πολύ. Πέφτανε και του εξωτερικού. Πλέον βγήκε ένας νόμος που βγήκε από την UEFA και σου λέει ότι τα επεισόδια, μόλις πάει να γίνει μια φασαρία, ας πούμε, σε μια κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται ο σκηνοθέτης να γυρίσει την κάμερα εκεί. Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα μόνο και μόνο για να τους δείχνει τηλεόραση ή για να γίνουν γνωστοί, για να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Γιατί χαίρονται που το βλέπουν. Και λέω, μήπως πρέπει να βγει και ένας νόμος ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα δεν πρέπει να μεταδίδονται στη τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ρε παιδάκι μου, γίνονται τόσα και λες, μα κάποιοι θα συνετιστούν με τις τιμωρίες, με τα αυτά. Αλλά αυτό που τη φαίνεται λειτουργεί πολλές φορές, το έκανε αυτός. Α, αφού το κάνει και αυτός, εντάξει, όλοι το κάνουν, θα το κάνω και εγώ.
8: Μήπως, έχουν γίνει κανονικότητα πολλά.
1: Ακριβώς. Μήπως τελικά πρέπει να παρέμβει κάποιος ψυχίατρος και κάποιος με τον νόμο και να πει, στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε δολοφονίες. Στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε αυτά. Μήπως κάποια στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω, ίσως να μην ζω, θα συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί η τηλεόραση ο καθένας να βγάζει και να λέει ό,τι θέλει και να δημιουργείται πολλές φορές μια κατάσταση, αυτό που λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Άμα ακούς συνέχεια, λες, όλη η κοινωνία τέτοιο κάνει.
8: Πολύ βλέποντας και αυτά. Ναι.
1: Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι, ξέρω ότι μπορεί να μην με ακούσει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν με ακούσει κάποιος επιστήμονας ή κάποιος νομικός, όπως το κάνανε στα γήπεδα, που κάνανε πολύ ωραία και απαγορεύεται να δείξεις επεισόδια, εύχομαι μια μέρα να απαγορεύονται να δείξουν και κάποια πράγματα να φανούν στην τηλεόραση. Αυτό ρίχνω εγώ, κλείνω την παρένθεση.
3: Θα πεινάσουν πολύ όμως.
1: Α, ναι, μεγάλη κουβέντα είναι τώρα. Όχι, να κάνουν άλλα πράγματα, χαρούμενα.
3: Α,
1: δεν
3: χρειάζεται
1: να κάνουν δυσάρεστα. Δεν θα πεινάσουν. Λοιπόν, καλημέρα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε.
8: Καλημέρα. Θα δεχτώ την προσφορά από το βιβλιοπωλείο για τα σχολικά είδη, γιατί έχω τρία παιδάκια που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εφόσον δεν τα έχει κάποιο άλλο εκεί, πάρει, θα το δεχτώ.
1: Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, από την ποια κυρία που εκεί πέρα ήταν πολύ γλυκιά κιόλα αυτή. Τρία παιδάκια, δηλαδή εσύ όλο το έξοδο είναι.
2: Παναγί το είχε.
1: Ναι, όλα τα έξοδα είναι επί τρία,
8: Πραγματικά και το όπω λέγεται για το κράτο και τα έξοδα γενικά, όλο υποσχέθηκε τίποτα στην πράξη.
2: Ράνια Πεπαμπλόμ.
1: Ράνια Πεπαμπλόμ.
2: Εσένα πώ σε λένε?
8: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Μάλιστα.
2: Από περιοχή.
8: Από το άστρο Κινουρία.
1: Αυτό
9: τι
1: που
9: ωραία
1: είναι.
9: Που είναι στο Άστρος Κινουρίας.
1: Πόσο ωραία είναι από την Αθήνα το Άστρος Κινουρίας.
10: Από την Αθήνα θα
1: τρία έτη φωτός.
10: Ένα. Όχι, δεν είναι μακριά. Μόλι ένα δύο ώρα.
1: Δεν άκουσε τι είπε. Τρία έτη φωτός, επειδή είναι άστρος, καταλαβες. Είναι το γιατάκι στο Γιάννου υπέροχη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μιλάς με την Άνση να σου ζήσουν τα παιδάκια σου να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία. Πώ την είπε αυτό, Άμπεμπα Μπλου.
10: Ναι, είναι καλά. Άμπεμπα Μπλου.
1: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και θέλω να σα πω, δώσε μου την Μαρία Νίκο. Και θέλω να σα πω ότι μου έστειλε και ο φίλος ο Μανώλης ο Τεντάσος Φακιανάκης.
1: Ρε Τεντά Μανώλη, όλοι πίνουν νερό στο όνομά σου ρε φίλε για το καλό που
2: έκανες. Τέσσερα ακόμα τεντόπανα δίνει η χώρα τώρα.
1: Ρε Μανώλη! Ο Μανώλης, κυρίες και κύριοι, γοήτευσε, μας πήρε την καρδιά ο Μανώλης ο Τεντάς, που στο τέλος εννοείται ότι δεν ήθελα να πούμε και το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος του λέω: σε παρακαλώ, Τέντα, είναι παράκριβο πράγμα. Κάνε να κάνει διαφήμιση για την ψυχή σου και ξαναδίνει άλλα τέσσερα πανιά. Ρε Μανώλη, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια σου λέω, ρε φίλε.
3: Και του είπαμε, επειδή είναι Σφακενάκης, να το γράφαμε για τραγούδια το. Κι αν δεν φοβάσαι, τέντωσε το.
1: Μα είναι τρελό σου.
2: Είναι για δικό
1: σου. Λοιπόν, μια τελευταία τηλεφωνική.
3: Θα σου ετοιμάσω μια σκιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
3: Ναι.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας.
10: Ναι. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα, η μαμά της μιας που είχα στο διαγώνισμα το τόσο με ένα παιδί αμαία.
1: Α, μάλιστα.
10: Με τη Μάρια.
1: Στο τόσο story που είχαμε κάνει.
2: Α, τι θυμάμαι ναι, εγώ.
10: Θυμάστε. Τι
2: κάνετε. Ναι, βεβαίως, μια χαρά.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
10: Είμαι καλά.
1: Τι κάνει το παιδί.
10: Είναι πάρα πολύ καλά.
1: Να της δώσετε ένα φιλί από όλους μας.
10: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρα να προσφέρω.
1: Α.
10: Επειδή έχω αλλάξει το μπάνιο μου και το παιδί καθόταν.
1: Συγγνώμη, μιλάτε πολύ σιγά. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
10: Λοιπόν, επειδή είχα μπανιέρα και την έχω αλλάξει σε ντους και το παιδί καθόταν σε μια καρέκλα περιστριφόμενη.
1: Είναι ειδικές καρέκλες, ας πούμε, για παιδιά.
10: Ναι. Είναι και για τους μεγάλους και για τα παιδιά.
1: Είναι για αμαία.
10: Ναι. Μπαίνει πάνω στην πανιέρα, είναι περιστρεφόμενη.
1: Α, μάλιστα.
10: Και επειδή τώρα δεν τη χρειάζομαι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια καρέκλα ειδική για μπάνιο για ανθρώπους αμαία.
10: Ναι, περιστρεφόμενη. Ωραία. Ο οποίος μπορεί
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς δεν χρειάζεστε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.
10: Όχι. Εγώ θα προσφέρω.
1: Τι γλυκιά που
11: είσαι. Σφαίρα 989.
12: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Η ώρα είναι 10.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
15: Βρεγμένη.
14: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
16: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
17: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές
9: εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ακούω σφαίρα!
20: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
21: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
22: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
21: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
21: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
23: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
24: Δυνατά.
23: Στοιχείο.
2: Και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν την φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Μια καλημέρα και στην Betabet, την εταιρεία αυτή που πραγματικά μας βοηθά και μας έχει βοηθήσει τόσες φορές και σε αυτή τη στήλη την αγαπημένη. Έχει δώσει δωρεάν πάρα πολλά πράγματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν. Είναι μια εταιρεία από το 80 που έχει βοηθήσει τόσο μα τόσο κόσμο για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση της υγείας πάρα πολλών ανθρώπων. Αφού τι ακριβώς κάνει, είναι που η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, τα ορθοπαιδικά είδη, στα αναπηρικά αμαξίδια και για ενοικίαση και για αγορά. Είναι φανταστική. 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14 και τα άλλα 3 απέναντι από νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, τον Ερυθρό Σταυρό και το Σωτηρία. Δώρο! Γιατί πάντα μας δίνουν και ένα δώρο. Στο τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάγραφο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 6936-101022, Betabet και ονοματεπώνυμο.
3: Κακοσμία, λευκό χαμογελό, ευαίσθητα, ούλα πόνο, στο ζεστό και στο κρύα. Όποια και αν είναι η ανάγκη της σωματικής κοιλότητας, η Dermeta έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένους οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι το Σεπτέμβρη δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινάει μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους, το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο το Δερβενιώτη που μου έστειλε σήμερα το πρωί με ένα υπέροχο βιβλίο κόμικ. Ο Σπύρος Δερβενιώτης, θέλω να σας πω ότι είναι δημιουργός κόμικς και γελιογράφος, γεννημένος εδώ στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει εκδώσει 22 άλμπουμ συλλογές. Έχει να κάνει με την πρώτη μετάδοση, με την πρώτη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση.
3: Ωραίο.
1: Το έχει κάνει σε κόμικ και είναι μια φανταστική δουλειά. Αν μπορέσετε να τη βρείτε, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, Σπύρος Δερβενιώτης. Σπύρο, μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υποκύ
0: πρόκειται. Σε αλλαγές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, και αν έχεις σπάσει το κινητό σου, αν σου χάλασε, Vodafone Tech Service, η Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία να το πάρεις από, αν πας σε ένα κατάστημα ή με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγία, τι? Αυτό ήτανε! Έλα παιδιά, έλα, πέρασε άλλη μια μέρα. Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Μια φορά ήρθαμε να ζούμε.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις.

0: Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Αμέρσα, η Μυρτιά, ο Πέρσης και ο Πρόπερσης. Χα, όχι αστείο. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο καιρός ωραίος, το έχει το κρυουλάκι του, ζακέτα να πάρετε, εντάξει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα, θα τα δούμε όμως όλα μετά και στον καιρό που θα τον κοιτάξουμε. Προς το παρόν, καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Athens Coffee Festival 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγιάροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 15, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε να δούμε τα του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Δεν θα έχουμε βροχούλες όπως είχαμε χθες, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα υπηρετικά από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Στην Κρήτη όμως προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές σήμερα, έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί, τη μέγιστη μάλλον, θα σας πω, έως 24 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική από 13 μέχρι 24. Και Πέμπτη, κάπως έτσι θα μας πάει αύριο, θα είναι μια καλοκαιρινή η ανάσα αυτή, έως και 25 βαθμούς. Από Σαββατοκύριακο όμως και από την υπόλοιπη εβδομάδα έρχονται πολλές βροχές. Ωραία ήταν χθες που έβρεχε, αν εξαιρέσει την κίνηση. Είναι πάρα πολύ ωραία να καταλάβουμε λίγο φθινόπωρο, τέλος πάντων. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε. Από πού μας ακούτε, η Telecom είναι στην παρέα μας. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι πάλι να τα πούμε.

Εσύ θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, 5-24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που σου φέρνει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο και διήρκησε, παιδιά, 12 ημέρες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιστέψετε. Είναι από τα πιο γνωστά ακραία. Μα γιατί ακραία, δεν καταλαβαίνω. Μποτιλιαρίσματα. Σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μια τεράστια ουρά οχημάτων εκτινόταν για πολλά χιλιόμετρα και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις για ημέρες. Είχαν γίνει και κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο και έτσι υπήρξε αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών, περιορισμένη χωρητικότητα των δρόμων. Να πούμε ότι οι οδηγοί προχωρούσαν ελάχιστα κάθε μέρα, ενώ πλανόδιοι πολιτές πολλούσαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους. Αυτό το περιστατικό έχει μείνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακραίων συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν τα προβλήματα υποδομών. Φανταστείτε τώρα, παιδιά, 12 ημέρες, κάντε το λίγο εικόνα. Καλά, θα είχα παρατήσει το αυτοκίνητο και θα είχα φύγει προφανώς και okay. Αλλά φανταστείτε να το παθαίνω με αυτό στον Κύφισο. Δεν είναι και περίεργο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα.
2: Όπου βρίσκεμαστε να δεθείς.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι.
10: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Ψηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων.
20: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου. Ακούω
21: σφαίρα! Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα Πι και Φι,
2: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα Πι και Φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πι και Φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα Πι και Φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα Πι και Φι,
3: καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Υπήρχες πάντα και Σάκης Ρουβάς. Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας τσούκου τσούκου 26 λεπτά μετά από τις 11. Η Μίβερινε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, 5-24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σας πω ότι το Greece Race for the Cure του 2026 είναι έτοιμο. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Όσοι λοιπόν και όσες δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, έχετε μια τελευταία ευκαιρία, καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά για τον περίπατο των 2.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη υγιεινής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Χρήστη, ακούσαμε και Γιώργο Κακοσέα, ακούσαμε και... Καλέ, τι έγινε, έχουμε και Πέτρο Ιακωβίδη, 45 λεπτά μετά από τις 11. Πέμπτη λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, Μιβερίν Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2 και εκεί που λες τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα, στο μάτιο του το κόσμο. Όχι, γιατί έρχεται ένας 21χρονος να μας τρελάνει τελείως, ο οποίος αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ένας λοιπόν, ένα παιδί 21 ετών, έγινε viral, δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει, άρα οι γονείς του έχουν ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά οι φόρους ζωής. Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο και άλλους να βλέπουν μια φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα εργασίας και την προσωπική ευθύνη. Gen Z, παιδί μου, δεν είναι τυχαίο τώρα. Gen Z, σας λέω, βαριούνται. Δεν θέλουν. Απλά θέλουν να υπάρχουν και να χαζεύουν στα social. Ρε παιδιά, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή. Και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
16: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά και πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πού είστε ρε παιδιά, πού βολοφέρνετε για αυτή την ώρα? 5η 24 του Σεπτέμβρη και ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από Ούζου για να ανανεώσετε το στυλ σας τώρα έτσι που μπήκε και το φθινόπωρο. Τι ωραία, τι καλά. Η νέα σειρά γυαλιών ηλίου Ούζου είναι εδώ. Βρείτε τα τώρα και στο ανανεωμένο τους e-shop. Προς το παρόν εσείς ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: 89.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα!
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: τραγούδι είναι αυτό. 25 λεπτά μετά από τις 12 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για ζωδιάκια και ξεκινώ ευθύς αμέσως. Όπου εσείς οι κρύοι, σας ημέρα σας θέλει πιο προσεκτικούς στις αποφάσεις σας. Τα αισθηματικά μια ήρεμη στάση μπορεί να φέρει περισσότερα από μια έντονη αντίδραση. Ταύροι, σήμερα αναζητάτε σταθερότητα και καθαρές προθέσεις. Δίδυμοι, η επικοινωνία φέρνει εξελίξεις. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους αλλά και πιο δεικτικούς στη φροντίδα. Μην φοβηθείτε να δείξετε τι νιώθετε σε όποιον εμπιστεύεστε. Λιοντάρια, σήμερα έχετε αυτοπεποίθηση αλλά χρειάζεται και λίγη περισσότερη υπομονή. Παρθένη, η μέρα σας καλεί να αφήσετε λίγο στην άκρη την τελειομανία. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή στάση μπορεί να φέρει όμορφη εξέλιξη. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για όμορφες επαφές. Σκορπιοί, σήμερα θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι αυθόρμητο, ένα σχέδιο της τελευταίας στιγμής μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να φέρει νέο ενδιαφέρον. Τι σχέδιο? Τοξοτάκια, η διέστησή σας είναι έντονη αλλά χρειάζεται να μην είστε καχύποπτοι σήμερα, η ειλικρίνεια θα βοηθήσει. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις αλλά μην αφήσετε το συνέστημα πίσω. Υδροχόοι, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας ανανεώσει και να σας κάνει να δείτε αλλιώς μια κατάσταση. Και τέλος ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και τρυφερότητα αλλά χρειάζεται να μην παρασυρθείτε από υποθέσεις. Αυτά και με τα ζώδια. Περνάω σε ένα μικρό break και έρχομαι πια για το φινάλε.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
5: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

ωραίο τραγούδι, θα σας αφήσω. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιωργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση, η Ράνιο Πέτρος. Αύριο Παρασκευή ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Το πρωινό σου
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
7: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μια μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω Σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πι και φι,
8: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι,
6: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πι και φι,
8: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι,
6: και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι,
6: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα. Κλείνει την παρέα σας και είστε και ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Throwback Thursday. Γιατί, παιδιά, σήμερα Πεμπτούλα είναι το κλασικό μας που ακούμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μερικές επιτυχίες του χθες. Ο καιρός είναι περίεργος, η διάθεση επίσης λίγο πιο moody. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με Σάκη Ρουβά και Σε Θέλω, και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show λίγο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε Throwback Thursday. Η Άντζη Σαμίου λοιπόν με τις επιτυχίες της, το αγοράκι μου, την ασπιρίνη και πολλές ακόμα, είχε γίνει viral στο παρελθόν. Καλά, για την παράλληλη αγάπη δεν το συζητάω. Με αποτέλεσμα να παίζει πάρα πολύ στο TikTok και τα social media. Γιατί να μην ακούσουμε λοιπόν το αγοράκι μου σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχίες του σήμερα, λέω εγώ τώρα. Άντζε, μας ακούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και θα θέλαμε μία επιστροφή.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι. Ένα μισάωρο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Οριακά την άλλη εβδομάδα τελειώνει Σεπτέμβρης. Μου φάνηκε λες και έχουμε ζήσει 4 μήνες μαζί. Εσείς, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τα Ζήρους και δεν ξέρουν τον Δημήτρη Κοργιαλά, πραγματικά θα πέσω να πεθάνω. Ο Δημήτρης Κοργιαλάς λοιπόν θα έρθει με το Χωρίς Εσένα σε ελάχιστα λεπτά. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά η γενιά μου μεγάλωσε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά ο κύριος Κοργιαλάς. Αυτό. Δεν εννοούμε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά εννοούμε ότι τα τραγούδια του ήταν αυτά που μας συντρόφευαν σε όλη μας την εφηβική ηλικία. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και επιστρέφω.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ προετοιμάζονται αυτό το χρονικό διάστημα για τις εμφανίσεις τους στον Ox, με πολύ ωραία τρέιλερς και γενικότερα ωραίες αφήσεις. Και φυσικά, παιδιά, οι προφητείες είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Ανάμεσα λοιπόν τις επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και την επιτυχία του χθες. Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Αθηνά, κλειμμένη στην παρέα σας, και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Χρήστος Δάντης συνεχίζει να κάνει έτσι το δικό του χαμό, αφού εμφανίζεται σε πιο μικρά μαγαζιά και τα τραγούδια του και αυτά που έχει ερμηνεύσει και αυτά που έχει γράψει κάνουν συνεχώς τον κύκλο του διαδικτύου αλλά και των ραδιοφώνων. Φωτιά Θαλασσή λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά ώστε πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής να ακούσουμε έτσι και λίγο αναβίση που σας έχω. Τι λέτε?

κάνει να φωτίσεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Μέρτς από Άννα Βύση για τη συναυλία της στο ΆΚΑ το Σάββατο έχουμε. Οδηγίες από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το τι πρέπει να κάνετε για να μην ταλαιπωρηθείτε έχουμε επίσης. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε και ένα τραγούδι της έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή της εκπομπής. Το έχω πεθάνει για σένα λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να είμαστε επιτυχείς στο σήμερα. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη, είσαι στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω Σφαίρα.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
0: Σφαίρα.
9: Be Viral Radio Show.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, να σας πω κι εγώ την καλησπέρα μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και η καρδιά μου είναι τρελή. Οι ακροατές το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με επιτυχίες του σήμερα, αλλά και με την τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτής να αντισταθεί από την Έλληνα Παπαδάκη.

Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος αν το sorry και το συγγνώμη είναι το ίδιο ή αν το sorry έχει έτσι μια μικρότερη έννοια, είναι κάτι λίγο πιο light. Η Έλικο Κίνη το sorry το έχει τραγουδήσει στο παρελθόν και θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ περιμένω εδώ πέρα στο Instagram μας την άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το sorry και το συγγνώμη, αν λέγεται αληθινά, έχει την ίδια βαρύτητα.

Μπέγκι Ζίνα πλέον με το μέζο και τις εμφανίσεις της την Τετάρτη στην Αθήνα έχει κάνει το δικό της χαμό, έχει το δικό της κοινό και κάνει τον κόσμο, παιδιά, να βγει καθημερινή από το σπίτι. Φέτος λοιπόν μαζί της θα είναι ο Χρήστος Τσιλόπουλος, οπότε παιδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μιας και κυκλοφόρησε η αφίσα προχθές, να ακούσουμε λίγο Μπέγκι Ζίνα. Τι λέτε, Αθηνά κλείνει την παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, μισή ώρα πριν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πολύ καλά περνάμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το vibe μας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: σφαίρα.
1: Be Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

ότι τα αν τα παιδιά περπάτησε στο London Fashion Week συγκεκριμένα για την σχεδιάστρια Νατάσα Ζίνκο, γνωμούλα γι' αυτό, και ήταν και μια κουκλάρα, το έχετε δει. Έχει παίξει στο Taste και γενικότερα σε πάρα πολλά sites, αλλά και στη Vogue Αγγλίας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μια τάντα του παρελθόντος με το Φτές, με ένα από τα τραγούδια το οποίο πραγματικά την έχει χαρακτηρίσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Μιχάλης Χατζηγιάννης αυτό το χρονικό διάστημα μας συγκίνησε, παιδιά, με το βίντεο που ανέβασε για τον Γιώργο Μαζονά και ο ίδιος απήχε λίγο από τις εμφανίσεις του, όπως είχε πει και στα social media. Παρ' όλα αυτά, το χωρίς αναπνοή παίζει στο TikTok non-stop, παιδιά, τους τελευταίους 6 μήνες. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα. Είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και throwback στη τραγούδια. Γι' αυτό ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αχ, με αυτό το χαλί νιώθω σε ελληνική ταινία. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σε ξενοδοχείο, πιθανότατα.
1: Και εγώ τώρα θα βγω και θα αρχίσω να κουνάω φτερά.
0: Έτσι.
1: Για να κάνω το πρόγραμμα στο μαγαζί.
0: Εντάξει, οκ. Όπως το φαντάζει κανείς. Εγώ φανταζόμουν, ας πούμε, με το μαγιό να ήσουν στην πισίνα δίπλα και να δοκιμάζεις να βουτήξεις, ας πούμε, αυτό.
1: Και να κάνεις ασκήσεις του Κωνσταντάρα.
0: Όχι, ασκήσεις δεν κάνεις. Ο Κωνσταντάρας κάνει. Επιβαλίκος μας και δραμάδες εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Κάτσε,
0: Πέμπτη.
1: Κάτσε, φίλε, μία φορά έχω και εγώ ευκαιρία να βάλω φτερά και πέπουλα. Να μην τα βάλω.
0: Εντάξει, βάλτε, εντάξει, ωραία. Άμα σου κάνει και η μουσική, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ, γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πώς το λες έτσι, χρόνια, για το χρόνια πολλά.
0: Κάτσε να το πω καλύτερα. Χρόνια πολλά.
1: Πού τον ευρήκαμε? Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα.
0: Εντάξει. Ας θυμίσουμε το σπίτι μας.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα κρατάμε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ναυτιλία, σχετικά δεν τα έχουμε όλα σε ελληνική σημαία, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν συμφέρει, μάνα μου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι... Άκουγα εγώ. Άκουγα εγώ τι υπάρχει. Έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση έναν όρο, λέει. Ο οποίος λέει ότι πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματος να είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν πλέον τόσοι Έλληνες. Καταλάβεις, έχει ξεμείνει ο νόμος αυτός, οπότε...
1: Πουλί μου.
0: Καταλάβεις, οπότε πάνε αλλού που δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι τουλάχιστον έχει πει κάποιος που γνωρίζει από αυτά. Αλλά η ναυτιλία είναι ένα νούμερο ένα, η Κίνα μας βλέπει από πίσω ακόμα.
1: Δεν το έχω ψάξει εις βάθος, να σου πω την αλήθεια.
0: Στα όπισθεν μας, στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ κοντά σας για 2 ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου που συμβαίνουν πάνω στη γη.
1: Α, ωραία ακούγεται.
0: Ναι, διαγωνισμοί ύπνου. Εσένα σου λείπει ο ύπνος.
1: Εγώ θα έχανα σίγουρα.
0: Όχι, δεν, γιατί ξυπνάς με το πρωτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο ένας διαγωνισμός ο οποίος με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, είναι στη Νότια Κορέα.
1: Σε ενδιαφέρει λόγω χώρας?
0: Όχι, ενδιαφέρει λόγω όρων.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ο διαγωνισμός είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Καταλαβες. Εκείνη
1: το κάνεις ακόμα χειρότερο, ναι.
0: Λοιπόν, μεσημεριανός ύπνος που εγώ πάντα βρίσκω τρόπο να κοιμάμαι,
1: mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά, και στο μεσημεριανό ύπνο έχει και έπαθλο 10.000 ευρώ, χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, έτσι.
1: Okay.
0: Πρέπει να είσαι όμως ντυμένος σαν ωραία κοιμωμένη.
1: Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Ναι, είναι όρος αυτός. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχετε, να μην έρθει κανένας νοτιοκορεάτης να σε φυλάει μετά. Η δεύτερη χώρα η οποία γίνεται και εκεί διαγωνισμός, όχι μεσημεριανός, είναι η Ιαπωνία.
1: Όπου εκεί την ντύνεσαι.
0: Εκεί,
1: σαμουράι.
0: Εκεί δεν ξέρω, μπορεί να γνύνεσαι, αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί έχει 90 λεπτών δοκιμασίες. Δηλαδή κοιμάσαι, έτσι, το βασικό είναι να κοιμηθείς καταρχήν μέσα σε όλο αυτό το χαμό.
1: Και έρχονται και σου χτυπάνε γκόγκ πάνω.
0: Έχει
1: το κεφάλι.
0: Έχει διάφορες δοκιμασίες 90 λεπτά, όποιος δεν ξυπνάει από όλες αυτές τις δοκιμασίες παίρνει το έπαθλο. Κερδίζει. Στην Ιαπωνία αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο το μεσημεριανό εμένα που το έχω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι.
1: Για τις ανάγκες συναντηθείς και εσύ ωραία κοιμωμένη μια φορά.
0: Σαββατοκύριακο μπορεί να τύχει να κοιμάμαι και 2 ώρες ας πούμε. 3 με 5 λέμε ένα παράδειγμα. 3.30-5.30. Ξυπνάω 6. Καφεδάκι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση. Καταρχάς εγώ για να κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Το ξέρουν όλοι οι δικοί μου αυτό. Ότι άμα εγώ κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν που θα κοιμηθώ εγώ μεσημέρι, να κοιμηθώ 20 με 30 λεπτά το μέγιστο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το καλό, έτσι.
1: Μπορεί να με δεις να κοιμάμαι 10-15 λεπτά.
0: Δεν είναι καλό το 2 ώρες το δικό μου, βάσει των επιστημόνων, είναι το μισή ώρα. Είναι το ιδανικό. Έτσι, εγώ αυτό το έχω από το 27 μου να κοιμάμαι το μεσημέρι χαλαρά και ωραία, αλλά και πιο πριν που δούλευα το μεσημέρι, δούλευα σε κατάστημα, οπότε το 3 με 5,5 που ήταν κλειστό το κατάστημα, εγώ κοιμόμουν. Έτρωγα, κοιμόμουν, ξυπνούσα. Έστω και για μισή ώρα. Στάνταρ,
1: όχι, ποτέ,
0: δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Δεν κοιμόμουν ποτέ μεσημέρια. Δηλαδή ήταν ο διάολός μου ύπνος το μεσημέρι. Τώρα που έχω ίσως λίγο περισσότερη κούραση ως μαμά.
0: Τώρα
1: μάλλον,
0: το εκτιμάς τώρα.
1: Κάποιες φορές το ζητάω.

0: σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και... Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
1: Τέλεια.
0: Λέμε. Λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει ο πονοκέφαλος.
1: Από χθες. Αλίμονο.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλα συμπτώματα σήμερα.
1: Άμα είχα και σήμερα πονοκέφαλο, δηλαδή δεν θα παλευότανε, θα πήγαινα στο γιατρό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή και μας βρίσκεις και Instagram και Facebook και TikTok.
1: Εμείς τώρα πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημιωρό Πέμπτης, καλωσορίσατε. Είναι 24 του Σεπτέμβρη.
1: 24 έτσι, Σεπτεμβρίου.
0: Τελευταία εβδομάδα, βάζουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ευηβαλή, Κόσμος Κατραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν εδώ την ώρα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ματιά μας, η καθιερωμένη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου? Το 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από την Μέκα στη Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Η αναφορά είναι για τον Γεώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθώνονται πανηγυρικά από το δικαστήριο. Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα. Αυτά από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά, εσύ μου μίλησες για διαγωνισμό ύπνου.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω για ένα διαγωνισμό που έγινε στην Ουγγαρία για να αναδειχτεί το πιο γρήγορο φτιάρι.
1: Τι φτιάρι?
0: Ήταν διαγωνισμός ανάμεσα σε νεκροθάφτες.
1: Α, αυτοί νομίζω ότι είναι, το έχουν αυτό κάθε χρόνο. Είναι ο διαγωνισμός αυτός κάθε χρόνο.
0: Φέτος πάντως συμμετείχαν 38 άτομα.
1: Τώρα το 26 δηλαδή.
0: Ναι καλέ, ναι. Τώρα μέσα στο μήνα.
1: Μια χαρά.
0: Πριν από κάνα δεκαήμερο.
1: Είναι και από άλλες χώρες.
0: Ήταν αποκλειστικά Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό Σύλλογο Διαχειριστών και Υπευθύνων Νεκροταφείων.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το γρήγορο φτιάρι.
0: Το γρήγορο φτιάρι. Να κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, δικαίως το βάζει στην ταμπέλα. Το σημαντικό λέει εδώ είναι η ταχύτητα, όχι η ομορφιά. Δηλαδή, αν θα τον κάνει και ωραίο το λάκκο που θα ανοίξει. Όταν πρέπει, λέει, να σκάψει ένα τάφο για μια κηδεία, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τις ακριβείς διαστάσεις και να φροντίσεις να είναι όμορφος καλυσμένος. Οι νικητές έσκαψαν, λέει, σε 1 ώρα και 21 λεπτά ένα τάφο 1,6 μέτρων το βάθος, μήκους 2 μέτρων και πλάτους 80 εκατοστών. Δύο οι νικητές που τα καταφέρανε ταυτοχρόνως. $640. Λίγα δώσανε βέβαια.
1: Λίγο είναι αυτό. Ναι.
0: Αλλά έχει τον τίτλο.
1: Άλλος ρε παιδί μου κερδίζει το χρυσό σκούφο, άλλος κερδίζει
0: το χρυσό φτιάρι.
1: Ούτε κάνει χρυσό με 600.
0: Ναι, δεν με 640 τίποτα. Δεν είναι τίποτα, αλλά έχεις ένα τίτλο, σου λέω. Το βάζεις στη μαρκίζα.
1: Το γρήγορο φτιάρι για φέτος.
0: Βέβαια.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Προηγουμένως να σας πω τα ευχάριστα. Έτσι, η φέτα τελειώνει. Δεν έχουν υλικό για φέτα. Διαβάζω
1: τι
0: εδώ
1: εννοείς?
0: Ότι η φέτα θα φτάσει άμεσα τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες. Προβληματισμό στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί, δραματική μείωση του πρόβειου γάλακτος και τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό για φέτα. Αυτά τα δύο πιέζουν την αγορά.
1: Όχι τη φετούλα ρε παιδιά.
0: Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Τη χρονιά?
1: Όχι τη φέτα ρε παιδιά.
0: Τι ότι έχει τη φέτα? Πρώτα κάνεις ό,τι κάνεις με τα ζωντανά και μετά θέλεις να έχεις φαγητό. Δεν γίνεται μεγάλο.
1: Όχι τη φετούλα.
0: Κανονικά αυτοί που έχουν αποφασίσει όλο αυτό, δηλαδή να σκοτώνουν τα ζώα και όχι να τα εμβολιάζουν, έπρεπε να τους απαγορεύουν την αγορά φέτας. Ή από κάτω, όχι από πάνω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε μετά τη μουσική, επιστρέψαμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις, επίσης. Εμβιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 24 Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως, δεύτερη ώρα μαζί. Φτάσαμε κιόλας, που θα πάμε σε ένα μήνα, θα λέμε, αρχίσουμε να βλέπουμε επισήμως δηλαδή κάτι μπάλες χριστουγεννιάτικες και φωτάκια βλέπουμε και τώρα χριστουγεννιάτικα.
1: Τα λαμπάκια μας ανάβουν
0: τώρα, μην τα βγάλετε, έτσι όσοι τα έχετε, τα έχουν πολύ τα χριστουγεννιάτικα, μην τα βγάλετε. Τώρα πλησιάζουμε, έχουμε 1,5 μήνα, θα είστε δικαιολογημένοι μετά πλήρως. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον διάβασα εδώ, το οποίο μας έρχεται, αν δεν τύχει τίποτε άλλο. Λοιπόν, η Ιαπωνία λέει αναπτύσσει μια συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας και αμέσως μετά μπορείς να τα δεις σαν ταινία. Το γράφεις σε DVD και βλέπεις τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω πει ότι τα όνειρά μου θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες.
0: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και τομογραφία. Προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, αλλά τους βγαίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Εννοείται ότι το δουλεύουν ακόμα, αλλά έχει ξεκινήσει, έτσι. Πότε θα φτάσει αυτή η μέρα που θα μου λες φέρε εδώ να δω τα όνειρα που είδες χθες βράδυ? Ας λέω, δεν έχω.
1: Γιατί φοβάσαι ότι
0: δεν
1: θα
0: έχω,
1: δω.
0: Δεν έχω.
1: Δώσαμε.
0: Φέρε εδώ τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας, θα λες. Κατάλαβες, θα φωνάζεις δηλαδή.
1: Εμένα η πλειοψηφία των ονείρων που θα έπαιρνες να δεις, θα σε τρομάζανε.
0: Εντάξει, εγώ θέλω όλα τα όνειρα, δεν θέλω την πλειοψηφία. Οπα. Κάτσε καλά.
1: Εγώ σου λέω ότι στα 90 τα 80 θα ήταν thriller. Δεν θα την πάλευες. Θα άλλαζες κανάλι.
0: Εγώ δεν έχω thriller, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές είναι όνειρα τα οποία δεν λέγονται στο ευρύ κοινό.
1: Είναι πικάντικα.
0: Είναι και πικάντικα κάποιες φορές, κάποιες ελάχιστες. Ναι, αλλά σε πολύ κατάλληλες στιγμές. Πολύ κατάλληλες.
1: Όπου ξυπνάς, ας πούμε, και μπορείς να τα κάνεις πραγματικότητα.
0: Ακατάλληλες βασικά είναι οι στιγμές αυτές. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα δώσει να τα δει κάποιος άλλος. Δεν κάνει.
1: Ούτε καν σύντροφό σου.
0: Γι' αυτή μιλάμε, ειδικά η
1: σύντροφος. Καταλάβατε το περιεχόμενο των ονείρων του.
0: Τι για θρίλερ τώρα πάμε? Όνειρα με θρίλερ, όνειρα με σεξ. Καταλαβες, όνειρα τα οποία
1: δύο έργα σεξ και ένα καράτε.
0: Ακαταλαβίστηκα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα σουρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Το Inception.
0: Ένα βίντεο κλαπ ψηφιακό κάποια στιγμή, στο πολύ μέλλον. Προβατάκια, ξεχωριστό.

0: Εδώ Πέμπτη. Φθινόπωρο. Θα το έλεγες.
1: Ναι. Φθινόπωρο. Mm-hmm. Το δέχομαι.
0: Τι δέχεις το φθινόπωρο και να μην το δεχτείς, εδώ είναι. Έχει μπει μια χαρά.
1: Λοιπόν, προημερών είχαμε μια επιβεβαίωση επίσημη. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη υπόγειων σειραγκών στην Αγία Σοφιά, οι οποίες εκτείνονται σε 9 χιλιόμετρα.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο ακούγεται.
1: Αυτά ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός σε συνέντευξη τύπου στο Καχραμάν Μαράς και ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Οι Τούρκοι έχουν τα κάκαλα να μας φωνάξουν και να μας πούνε, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, γιατί οι προγονείς σας έχουν κάνει αυτά τα τούνελ, ή θα πούνε ότι τα κάνουν αυτοί πάλι.
1: Τώρα κι εσύ. Μόλις ολοκληρωθούν, λέει, οι εργασίες, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Μιλάμε τώρα για σύραγγες που χρονολογούνται πριν από περίπου 1600 χρόνια.
0: Λογικό δεν είναι. Το 1453 είχε υπάρθει η πόλη, οπότε δες από πριν τι κάνανε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ας πούμε, αυτές οι σύραγγες που οδηγούσαν.
0: Θα τα βρούνε, μπορεί και να μην τα πούνε κιόλας. Αν δεν είναι και ξένοι αρχαιολόγοι μαζί.
1: 9 χιλιόμετρα τώρα σύραγγες, αυτά που έχουν εντοπίσει. Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να πηγαίνουν και παραπέρα.
0: Μπορεί να έχουν εντοπίσει κι άλλα και να μην στα λένε επίσης. Τι να πούνε κι αυτοί. Βλέπουν το ελληνικό θαύμα και κοιτάνε πώς θα το καλύψουν για δικό τους.
1: Τώρα τι κάνουμε.
0: Τίποτα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, λέω, τότε κάναμε θαύματα. Τώρα τι κάνουμε.
0: Α, τώρα. Κλάματα τώρα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Γιούχου.
1: Hello.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έτσι, παρέουλα.
0: Παρέα, δύο ώρες. Κάθε μέρα από Δευτέρα, Παρασκευή. Τι άλλο. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε, λέμε τώρα.
1: Ποιος ήρθε?
0: Εντάξει. Λέμε ρε παιδί μου, έτσι να το νιώσουμε αυτό. Και ας μην ισχύει. Λοιπόν, σου έχω εδώ ένα χαριτωμένο. Ένας Μονέ, έτσι, για εσάς που δεν ξέρετε, ναι, μιλάμε, ναι, για
1: τον
0: πίνακα.
1: Μονέ.
0: Ένας Μονέ που δεν έχει εκτεθεί ποτέ. Πίνακας είναι αυτός, ξαναλέω. Έτσι, μπορεί, λέει, να πιάσει, έτσι, τη μεγαλύτερη τιμή από οποιονδήποτε άλλο πίνακα που πωλήθηκε ποτέ στη Γαλλία.
1: Εμένα άλλο μου έχει κάνει.
0: Η είδηση είναι διαφορετική όμως. Πρέπει να τη δεις και διαφορετικά την είδηση.
1: Τι
0: λες? Παιδί μου, μην το διαφημίζετε. Μην το διαφημίζετε, γιατί σας έχουν κατακλείψει τον τελευταίο καιρό από τέτοια έργα. Δηλαδή, μην το διαφημίζετε, αφού δεν μπορείτε να τα φυλάξετε αυτά. Σας τα έχουν κάνει τρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον ληστείς που δεν τους έχετε βρει. Μην το διαφημίζετε. Απάει στο καλό, ας πούμε.
1: Εμένα το άλλο είναι αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο πίνακα που λέγεται, έχει την ονομασία Ήρης. Είναι ότι αυτός ο πίνακας είναι από μία εποχή που ανήκει στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζωγράφου, που δεν έβλεπε και πάρα πολύ καλά και θεωρούνταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως η χειρότερη εποχή του και κανένας δεν τα αγόραζε αυτά τα έργα.
0: Όταν ήταν τυφλός ο καλλιτέχνης.
1: Δεν ήταν τυφλός, είχε προβλήματα όμως.
0: Έκανε το ακριβότερο του έργο.
1: Τι φαντάσου τώρα?
0: Για φαντασία είναι. Να πει κανείς.
1: Τότε το θεωρούσαν ότι είναι παρακμή αυτός ο πίνακας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Λοιπόν, κατά καιρούς ακούμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Συνήθως όμως τα ακούμε σε σπίτια, με έκρηξη, κινητά τηλέφωνα, την ώρα της φόρτισης, με τα διάφορα που συμβαίνουν. Προσφάτως...
1: Για τα κινητά τηλέφωνα λες.
0: Ναι, σε διάφορα τέτοια γεγονότα
1: και
0: που συμβαίνουν.
1: Και power bank σκάνε.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, σε αυτό το θέμα ήθελα να σε πάω. Διότι προσφάτως σε πτήση της KLM πήρε φωτιά ένα power bank πάνω από τον Ατλαντικό, παιδιά. Και αναγκάστηκαν να κάνουν προσγείωση, επιστροφή και προσγείωση στο Άμστερνταμ από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Και φαντάσου.
1: Ξέρεις από πού έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ζητήθηκε να πιάνει το κινητό και πάνω στον αέρα, οπότε κάποιες εταιρείες το κάνουν αυτό. Έτσι, το οποίο το πληρώνεις από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι δωρεάν, αλλά θα μπορούσαν καλύτερα να πούνε ότι τα κινητά απαγορεύονται, όπως είχαν πει στην αρχή. Οπότε δεν θα υπήρχε όλος αυτός ο κίνδυνος. Και προφανώς, άμα δούμε λιγάκι τις ειδήσεις, θα δούμε ότι παρόμοια γεγονότα μέσα αεροπλάνα έχουν ξανασυμβεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι και κινητό έχει σπάσει, έχει σκάσει, τέλος πάντων.
0: Πάντως, εδώ πέρα διαβάζω ότι η φωτιά ξεκίνησε περίπου 5,5 ώρες μετά την απογείωση. Κατάφεραν φυσικά οι εργαζόμενοι, οι αεροσυνοδοί, να την περιορίσουν.
1: 5 ώρες.
0: 5,5 ώρες μετά την απογείωση.
1: Και ξαναγυρίσαν πίσω άλλες 5,5 ώρες. Παιδιά, πήγαμε μια βόλτα 11 ώρες και ξαναγυρίσαμε. Όχι, Παναγία.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία επιτρέπεται οι επιβάτες να μεταφέρουν έως και 2 powerbanks στο αεροσκάφος.
1: Καλά να πάθουνε. Θα έπρεπε να απαγορεύονται όλα αυτά. Κάνε λίγο υπομονή.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Αλλά για σήμερα, αύριο,
0: για σήμερα, Πέμπτη,
1: σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε.
0: Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Σας παρατάμε εδώ και αύριο εδώ μαζί.
1: Δεν παρατάμε κανένα. Σας αφήνουμε με αγάπη.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο έτσι κάνουμε μια δοκιμή να ξεκινήσουμε μια πρόταση κάθε Παρασκευή για ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας.
1: Ανεψυχής.
0: Έτσι. Ναι, τώρα είναι 28 Οκτωβρίου που έρχεται, είναι Χριστούγεννα, είναι Πρωτοχρονιές. Θα σας προτείνουμε έτσι κάποια μέρη.
1: Είτε πιο κοντινά είτε πιο μακρινά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο ρούχων πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
3: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί. Πικεθί. Βελόνα και κλωστή. Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25872.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Το μπλάκι, δεν το λυπάστε.
3: Ποιο είναι ο Μανόλο?
2: Το...
3: Α, το τέτοιο, ναι. Επειδή εγώ έχω παντρευτεί τέλος Σεπτέμβρη, 27-28,
2: δεν θυμάμαι
3: ακριβώς την ημέρα. Όταν αποφασίζεις να κάνεις το γάμο σου τέλος Σεπτέμβρη, πρέπει να υπάρχει και ένα plan B. Εγώ λοιπόν.
2: Ποιο είναι το plan
3: το
2: B?
3: Το πέτυχα το plan B. Πέτυχα όχι η βροχή, όχι άνοιξαν οι ουρανοί. Όχι καταιγίδες και κεραυνοί.
2: Τα μηνύματα δεν τα έλαβες δηλαδή από το Θεό.
3: Λοιπόν, η οποία βροχή δεν αναμενόταν. Δηλαδή δεν ήταν. Έβλεπες την πρόγνωση και ξαφνικά έσκασε μόνη της.
2: Συγκινήθηκε η φύση,
3: λοιπόν,
2: η Ελλήνα.
3: Συγκινήθηκε μαζί με εμένα, ναι. Και αποφασίσαμε και αλλάξαμε το τραπέζι και πήγαμε αλλού που ήταν κλειστό. Κατάλαβες θέλω να σου
2: πω. Το τελευταία στιγμή πάντως, αν δεν το έχεις οργανώσει, δεν το πετυχαίνει.
3: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι θα βρέχει αύριο, επειδή από την αρχή της εβδομάδας το λένε, όποιος είναι να παντρευτεί αύριο το Σάββατο ή να κάνει τη βάφτιση ή κάποιο πάρτι οτιδήποτε, προφανώς έχει προβλέψει, έτσι.
2: Πάντως, να σας πω εγώ, γιατί είμαι πολύ συναυλιακός τύπος, πηγαίνω πολύ μικρό σε συναυλίες και σε φεστιβάλ, δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία να είσαι σε συναυλία μέσα σε βροχή. Σας το λέω εμπειρικά, είναι ότι καλύτερο.
3: Ανάλογα τη συναυλία.
2: Εντάξει τώρα, συναυλία, εντάξει. Καλά είναι, η Βύση έχει και λίγο.
3: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μην γίνω μουσκεμα.
2: Δηλαδή,
3: ας μην τη ζήσω αυτή την εμπειρία που λες εσύ.
2: Γιατί αυτό θυμάσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει φέρει και τον κιθαρίστα του Μάικλ Τζάκσον. Θα το ζήσετε λίγο ωραίο, ωραία θα είναι.
3: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα παλιό του Νίκου Βέρτη. Να ακούσουμε ένα πώς τολμάς. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να παίξουμε. Ποιος είναι πιο έξυπνος από ένα πεντάχρονο? Είσαι εσύ. Θα παίξεις μαζί με τον Θανάση στον αέρα του Σφαίρα και θα δούμε ποιος θα κερδίσει ένα υπέροχο ρολόι Ούζου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας αν είστε πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο και κερδίστε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Βλέπεις και τη συλλογή στο ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop με νέα συλλογή, γυναικεία, ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Από εμάς, με πολύ αγάπη, ένα ρολόι.
2: Ήδη με έχουν τρελάνει και με ζαλίζουν. Ποιο παιδάκι, λέει, είναι αυτό στο ηχητικό του intro του παιχνιδιού.
0: Όντως.
2: Και λέω, δεν θα σας πω, θα σας αποκαλύψω το καλοκαίρι. Θα βγάλουμε βίντεο εδώ μέσα από το στούντιο με το παιδάκι, θα το φέρουμε να το πει.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν οι άντρες.
2: Καλησπέρα σας.
0: Παίρνουν. Πώς σε λένε?
3: Δεν μας θέλει η Ελίνα, δεν μας θέλει.
2: Θέλουν
0: καλέ,
2: να με σκίσουν.
0: Θέλω, καλέ.
3: Θα κάνουμε τις γυναίκες αν είναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Αντώνη.
0: Είσαι πιο έξυπνος σίγουρα.
3: Δεν ξέρω αν...
0: αφού το παίζεις έξυπνος είσαι σίγουρα.
3: Είμαι.
0: Πώς είπαμε, πώς σε λένε?
3: Αντώνη.
0: Αντώνη. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς, Αντώνη?
3: Αυτή τη στιγμή από Άγιο Δημήτριο.
0: Από Άγιο Δημήτριο, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Τι έκανες όλη μέρα σήμερα?
3: Δούλευα και όπως έγραψα και στο Viber στο Θανάση, τρέχουμε στους δρόμους από τις 7.30, όχι από τις 10.30 εμείς.
2: Σωστό, εντάξει.
0: Σου έστειλε Viber?
2: Δεν το είδα, συγγνώμη.
3: Δεν το έχει δει, δεν τα κοιτάει.
0: Σωσφαίρα.
3: Ναι.
2: Τα αφήνω στη κυρία εδώ.
0: Λοιπόν, ένα ρολόι θα γίνει δικό σου αν απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις και κερδίσεις το Θανάση. Οι ερωτήσεις είναι 5. Όποιος έχει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ξεκινάει ο Αντώνης. Η πέμπτη ή η έκτη εντολή λέει τίμα τη μητέρα και τον πατέρα σου?
3: Η έκτη.
0: Η πέμπτη, Θανάση. Το ρήμα λαχανιάζω στην αρχική σημασία φανέρωνε αυτό που σπέρνει λάχανα. Αλήθεια ή ψέματα?
2: Ψέμα.
0: Ψέμα, μπράβο Θανάση. Αντώνη, πώς λέγεται το κομμάτι του γραπτού λόγου που ξεκινά από νέα αράδα και αναπτύσσει μια ιδέα, ένα νόημα?
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Παράγραφος. Θανάση, ποια πόλη ο Όμηρος αποκαλεί με το επίθετο πολύχρησες?
3: Θανάση.
0: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Μεκίνες.
0: Μπράβο ρε Θανάση.
2: Στο τέλος του χρόνου.
0: Λοιπόν, πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει 4. Α, κέρδισες. Κέρδισε ο Θανάσης, Αντώνη μου.
3: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι ρε, πολύ Αντώνη, καλός.
2: Τις λέμε και τις ξαναλέμε, ακούστε τες.
0: Φιλάκια.
3: Φιλάκια, γεια.
2: Φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ να παίξει αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο? Χαμός θα γίνει, παιδιά, χαμός.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Γεια σα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δεκάχρονο είναι αυτό, θα με σκίσεις τώρα.
4: Μαρία.
0: Μαρία, πόσο χρόνο είσαι?
4: 32.
2: Α,
0: όντως.
2: Καλή τη φωνή.
4: Όντως.
0: Καλέ, φαίνεσαι λες και είσαι 15 χρονών.
2: Είδε.
4: Στην αδερφή μου να τα πείτε αυτά που με λέει μεγάλη.
2: Ντροπή τη.
0: Πόσο χρόνο είναι η αδερφή σου?
4: 34.
2: Α, στην ηλικία μου.
0: Και σε λέει μεγάλη που είσαι 32. Χριστέ μου.
2: Τα παιδιά πάντα μένουν παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδιά που με έχετε μείνει για πάντα παιδιά.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε. Ξεκινάει ο Θανάσης. Πώς είπαμε το όνομά σου?
4: Μαρία.
0: Μαρία, λοιπόν, Θανάση μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
2: Τώρα τι κάτσαμε. Μακεδονίας.
0: Κεντρική Μακεδονία. Μπράβο, άντε, Θανάση. Ε. Μαρία, ποιος θεός ήταν θεός της θάλασσας?
4: Ποσειδώνας.
0: Ποσειδώνας. Μπράβο, Μαρία. Θανάση, 100 διαστήρια 4.
2: 100 διαστήρια 4, πάρα πολύ ωραία. 100 διαστήρια 4, 5.
0: 25. Μαρία, μ' ακούς?
4: Ναι, ακούω.
0: Ρολόι στις 3. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
4: 25.
0: 90. Θανάση.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι, συγγνώμη, αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Αν κοιμάμαι 8, είμαι 14.
0: 16.
2: Αχ, για δύο.
0: Μαρία. Μαρία.
4: Ναι.
0: Ποιο αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
2: Συγγνώμη.
4: Οξυγονό.
0: Διοξίδιο του άνθρακα. Τι έχετε κάνει τώρα, έχουμε κάνει 5 ερωτήσεις. Ναι, το είπαμε, επαναλαμβανόμαστε. Τι πα και κερδίσει κάποιο. Γιατί?
2: Δεν έχει βρει δύο.
0: Πόσες έχεις βρει, Μαρία?
4: Μία έχω βρει.
0: Μία.
2: Μία και εγώ, μία.
0: Και εσύ μία.
2: Έκανε ένα ξαφνικό θάνατο. Όποιος τη βρει.
0: Όποιος τη βρει. Είσαστε έτοιμοι και οι δύο?
2: Ναι.
0: Ποιο. Ορίστε.
2: Περίμενε, λοιπόν. Θα την πάμε ταυτόχρονα τώρα την απάντηση. Φώναξε δυνατά να με κερδίσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το μόνο θηλαστικό που μπορεί να πετάξει πραγματικά?
2: Ο δράκος.
4: Το είπατε. Δεν θυμάμαι.
0: Η νυχτερίδα.
2: Αμάρε Μαρία, στο δώσα, ρε. Ρε Μαρία, τι να κάνω.
4: Σας άκουγα προχθές. Δηλαδή κάθε μέρα σας ακούω έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε Μαράκι, φιλάκια.
4: Φιλάκια.
0: Γεια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ακόμη μία γραμμή.
2: Να γάλει μία, λοιπόν, και από Δευτέρα θα σου ανανεώσω τις ερωτήσεις.
0: Γιατί?
2: Θα πάω να πάρω το παιχνίδι. Δεν κύριε, θα πάω να πάρω το παιχνίδι, να έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αφού θέλω να παίζει ο κόσμος. Μα και εσείς, αυτή τη Χρυσούπολη που λέω συνέχεια που είναι οι Μικίνες, το έχουμε πει τρεις φορές. Μάθετε το.
0: Εγώ κάνω τις ίδιες ερωτήσεις για να κερδίσει ο κόσμος.
2: Δεν θέλει όμως.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε, ε?
5: Με λένε Σπυριδούλα.
0: Ορίστε.
2: Σπυριδούλα.
0: Δεν σε ακούμε καλά όμως.
2: Κάτι οι γραμμές κατέχουν σήμερα.
0: Όχι,
5: δεν ξέρω, μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα.
2: Πολύ.
6: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φύστη. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφί.
7: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι.
18: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς από το παρέα στον σφαίρα. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και σφαίρα.gr και το application του σφαίρα. Σφαίρα σε κόκκινο εικονίδιο βεβαίως. Δωρεάν το κατεβάζεις από iOS και Android. Α, το είδα το μήνυμα του Αντώνη. Άσε μας ρε Θανάση, σου γράφει. Εντάξει. Είμαστε από τις 7.30 στους δρόμους. Τι είπες εσύ?
1: Ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο. Εντάξει, εγώ δεν οδηγάω. Ήμουν ενώ περπατούσα. Εντάξει, μια φορά και εγώ σηκώθηκα. Τι να κάνω.
0: Για να λες ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο, πάνω και σηκώθηκε σε 9.
1: Σηκώθηκα.
0: Άλλο εγώ σηκώθηκα από τις 5, Θανάση.
1: Εντάξει, και εγώ πέρσι από τις 5 σηκωνόμουν. Τι κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θα.
2: Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα, πάμε. Ρίχτω μου.
0: Θα προτιμούσες.
1: Ναι.
0: Να κάνεις delete σε όλες σου τις αναμνήσεις ή να μην δημιουργήσεις ποτέ καινούργιες?
1: Delete.
0: Delete, ε.
1: Τι, η ζωή είναι μια ευθεία. Πηγαίνει. Θα σβήσω τώρα ό,τι δεν... Λέει το μέλλον μου. Το παρελθόν. Εξάλλου είναι παρελθόν. Δεν πειράζει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχεις ωραίες στιγμές.
1: Έχω και πολλές άσχημες επίσης.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω όμως τι έχετε στο μέλλον. Εγώ θα προτιμούσα να μην τις κρατήσω, να σβήσω τις παλιές.
1: Δηλαδή από εδώ και πέρα.
0: Αν ναι, πρέπει να διαλέξω Sony και D, δεν θέλω να.
1: Σίγουρη σε αυτό που λες?
0: Όχι,
1: όχι,
0: αλλά
1: διαλέγεις.
0: Δεν θέλω να σβήσω τις αναμνήσεις.
1: Άκου τι διάλεξε για τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις αναμνήσεις από εγγόνια, δεν θα έχεις αναμνήσεις από τα παιδιά σου, από τους γάμους σου, δεν θα έχεις αναμνήσεις.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά θα σβήσω τη γέννηση των παιδιών μου.
1: Άρα η ζωή σου τελειώνει τώρα. Και δεν θα έχεις άλλο.
0: Γιατί κρίνεις την επιλογή μου, Θανάση? Εγώ έκρινα τη δική σου.
1: Όχι, γιατί η δική μου
0: επιλογή
1: είναι σωστή.
0: Θα σβήσω τις
3: παλιές γιατί είναι ακόμα.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είδες.
0: Ναι. Σωστό.
1: Τι να φέρω.
0: Αν πρέπει Sony και να διαλέξω, γιατί έδωσα TikTok αυτό το ερώτημα.
1: Το παρελθόν.
0: Και λες, να σβήσεις τις παλιές ή να μην δημιουργήσεις νέες, με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ. Και λέω, δεν θέλω να σβήσω τις. Βέβαια, το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν αλλάζει.
1: Μα αυτό σου λέω. Τι να τα θυμάσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Και να
4: ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Τάσος.
0: Για πες Τάσο, γιατί είσαι λαχανιασμένος?
1: Τρέχει, να φύγει.
4: Γιατί δουλεύω γι' αυτό, αλλά σας ακούω.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Δουλεύω, η Γερμανία είμαι.
0: Η Γερμανία, από πού τηλεφωνείς?
4: Από το κινητό μου.
0: Όχι, από πού, από τη Γερμανία πού?
4: Από το Μόναχο.
1: Μόναχο.
0: Τι κάνεις εκεί, τι δουλειά κάνεις?
4: Μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Έχει μπει το κρύο στο Μόναχο?
4: Όχι, κοντομάνικα είμαστε ακόμα.
1: Ακόμα, ε. Έχει αλλάξει ο καιρός, Τάσο, άστα. Σε λίγο η Γερμανία θα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα θα είναι...
0: Όχι, πόσα χρόνια είσαι εκεί, πόσα χρόνια είσαι. Ναι, άστο, μην δίνει σημασία, άστο.
4: Είμαι 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια και είναι ωραία εκεί, σ' αρέσει, σου λείπει η πατρίδα?
4: Έχουμε 2 φορές το χρόνο, οπότε δεν έχουμε θέματα τέτοια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Κοίτα το Μονάχο, τι είπα, 3 ώρες είναι. Mm. Και έρχεται και σαν τουρίστας.
4: 2 ώρες είναι μέχρι τη Θεσσαλονίκη που κατεβαίνω εγώ, 2 ώρες.
1: Ορίστε, 2 ώρες. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη τουριστάρα, κάθεται 40 μέρες μέσα στον χρόνο. Περνάει γάμο.
0: Για πες Τάσο.
4: 30.
1: 30, ορίστε.
4: Κοίτα. 30. Ελίνα, αυτή η ερώτηση είναι περίεργη, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
4: Καλύτερα θα προτιμούσα να κρατήσω τη ζωή που έχω κάνει και να διαγράψω το μέλλον, δηλαδή.
1: Ό,τι θα έρθει, ε!
4: Ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Οπότε σε μένα είναι.
1: Πόσο χρόνο είναι, ρε Τάσο?
4: 49.
1: 49, ε! Δεν έχει τελειώσει η ζωή σου, είπε.
0: Δεν έχει τελειώσει, ρε Θανάση, επειδή δεν κατάμε τις επόμενες.
1: Μα δεν θα θυμάστε τίποτα, ρε παιδιά,
0: δεν
1: το μέλλον.
0: Δεν θέλουμε να σβήσουμε τις παλιές.
4: Θανάση είναι κάτι σαν να μην έχει γίνει ποτέ, κατάλαβες?
0: Κατάλαβες τι λέει. Σου λέει τώρα γιατί να, δεν μπορώ να το διαγράψω ότι έχω ζήσει. Ότι είμαι σήμερα δηλαδή θα το διαγράψω.
1: Ναι, ρε παιδιά, ξαναρχίζετε την αρχή.
0: Δεν θα αναρχίσετε.
4: Θανάση, είναι σαν να γεννιέσαι από το μηδέν δηλαδή πάλι. Σ' αρέσει να ξαναγεννιέσαι?
1: Αμέ, κάθε μέρα θα ήθελα.
0: Τάσο μου, καλή συνέχεια, να προσέχεις.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Άρε, Τάσο, να προσέχεις.
0: 2-11-700-79-31.
1: Τι έχω πάθει, τι μικρά εγκεφαλικά είναι αυτά που έχω φέτος, να πούμε.
0: Ναι, δεν είσαι.
1: Δεν το έχω. Θα το βρω. Το μασελάκι πέφτει.
0: Ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Όπως είδα στο TikTok, θα προτιμούσες να διαγράψεις όλες τις αναμνήσεις έως τώρα ή να μην δημιουργήσεις νέες?
1: Ποια είναι η χειρότερη ανάμνηση που θες να διαγράψεις?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι.
5: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
5: Εύελη.
0: Εύελιν, α, η Εύελιν.
1: Α, γεια σου, ρε Εύελιν.
5: Γεια σου, θα γίνουμε φίλοι.
0: Είσαι κουρασμένη, ε.
5: Κοίτα, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά, οπότε λίγο κάπως έτσι.
0: Τι δουλειά?
1: Ψυχολογικό.
5: Προπονήτρια, όχι, προπονήτρια είμαι.
1: Όχι, λέω ψυχολογική πτώση, αυτό εννοώ.
0: Τι, σε ποιο άθλημα?
5: Καταδύσεις.
0: Τι λες?
5: Ναι.
1: Πω, δύσκολο τώρα αυτό, ε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
5: Εγώ όχι δεν έχω. Σκουμπατάιβι.
1: Α, όχι σκούμπα, τι τότε καλέ.
5: Όχι, ρε παιδιά, το Ολυμπιακό άθλημα.
1: Α, τι είπα, πισινούλα.
5: Α, γιατί λέω το πε στον αέρα, δεν βαριέσαι.
1: Μα, μονοπέδιλο κάνει.
5: Καμία σχέση,
0: Θανάση. Θανάση, λε.
5: Θα παραμαντήσω, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, τι λέει, τι είπε, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Κάτσε ρε εσύ, δεν υπάρχει και ένα άθλημα.
5: Και βατήρες υπάρχουν. Βατήρες υπάρχουν.
0: Οι βατήρες.
5: Ναι. Και από εκεί κάνει κάποιες έτσι πουτιές στον αέρα. Κάποια κόλπα, κάποια.
0: Κολοτούμπες και τέτοια.
1: Παλιά ήμουν πολύ καλό στην κολοτούμπα, αλλά μέχρι εκεί δεν.
0: Πόσα μέτρο ο βατήρας?
5: Ανάλογα, έχει μέχρι και 10.
0: Εσύ που είσαι?
5: Εγώ είμαι στην προπονήτρια, κάτω είμαι εγώ, στην πισίνα και δίνω τις οδηγίες.
1: Εμείς πέφταμε από ένα βράχο στο χωριό, το οποίο λέγαμε ότι ήταν 12 μέτρα. Τώρα να το πιστέψω.
5: Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο.
1: Μήπως ήταν λιγότερα από 12.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καπλά το μεγαλώνουμε μόνοι μας.
5: Εντάξει, κοίτα, γενικά οι βατήρες μπορεί να φτάσουν και παραπάνω, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουμε μέχρι μόνο 10.
1: Να σε ρωτήσω, από ποιο σημείο και πάνω να μην κάνουμε βουτία, γιατί θα σκάσουμε σαν ρεβίθι?
5: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν έχει σημασία πόσα μέτρα είναι. Σημασία έχει το πώς πέφτεις. Μπορεί να πέσεις και από τα 3 μέτρα και να χτυπήσεις, άμα δεν πέσεις σωστά.
1: Δηλαδή μπορεί να πέσω να κάνω βουτιά, τέλεια βουτιά, έτσι, από τα 40 μέτρα.
5: Μια απλή βουτιά από τα 3 μέτρα και να σου πήγε ο έλεγχος στον αέρα. Και μπορεί να πας από τα 10,
0: έχει
5: να πέσεις από τα ποδαράκια.
0: Είναι coach η κοπέλα.
1: Coach, δηλαδή είναι το όριο θέλω να μάθω, από πού μπορεί να πέσω.
0: Δεν υπάρχει όριο, σου λέει αγάπη μου.
1: Πες από αεροπλάνο αφού δεν υπάρχει όριο.
5: Στο ένα μέτρο, ξέρεις πόσες φλακίες γίνονται, πάρα πολύ.
0: Βέβαια, σου λέει. Θανασή, σε κοροϊδεύει η Εύελη, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε στο δίλημα.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο πάντως. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ καμιά φορά μου βγαίνουν στη βιντεάκια στο ίντερνετ και στο Instagram και στο TikTok που πέφτουν από πάρα πολύ ψηλά και με πιάνει σφίξιμο στο στομάχι.
1: Εύελη, σε ποια πισίνα είσαι να έρθουμε?
5: Ελάτε, παιδιά, στο ΟΑΚΑ είναι ένα το καταδυτήριο, δεν έχει άλλο.
1: Α, εκεί είναι μόνο.
5: Ναι.
1: Εγώ που
0: και τι ηλικίες έχεις?
5: Έχω γενικά όλα τα αρχάρια επίπεδα εγώ προσωπικά.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάνε, ρε παιδί μου?
5: Από
0: πέντε.
1: Από πέντε. Να σε ρωτήσω, τι βάθος έχει η πισίνα, γιατί με 116 κιλά θα βρω?
0: Θα βρεις.
5: 6 μέτρα έχει.
0: Θα βρεις.
1: Θα βρω.
5: Σημασία το βάρος το ανθρώπινο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ενήλικες που ξεκινάνε και κάνουν καταδύσεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Και επειδή το γουστάρουν πολύ, κάνουν πολύ σωστά πράγματα. Σε αντίθεση με παιδάκια τα οποία, ας πούμε, το σώμα του ακόμα είναι έτσι ξεριστατιστικό που δεν έχει πλαθεί ακόμα.
1: Άστο, Εύελιν, μη με μαζεύετε.
0: Λοιπόν, Εύελιν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πήρες για το δίλημα?
5: Πήρα για το δίλημα, ναι, πήρα για το δίλημα.
0: Για πες.
5: Να πας αμνησία χθες.
0: Να πάθεις αμνησία.
1: Μας τα έλεγα εγώ, παιδιά. Η Εύελιν είναι δικιά μου, τι ξέρω.
0: Γιατί, παιδιά.
5: Να πάθεις αμνησία χθες. Γιατί μας φοράς βράλεις με τα τοξικά και με τα αποφημένα και με όλα αυτά. Γιατί τώρα συμφωνώ μαζί του.
1: Είδες.
0: Με σένα.
1: Βέβαια, με ποιο θα συμφωνήσω.
0: Εντάξει, προφανώς έχετε πράγματα που θέλετε να διαγράψετε. Τόσο
1: όχι,
0: πολύ.
1: Θέλουμε να ζήσουμε αυτά που θα έρθουν με την Εύελη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε
0: ζήστε τα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Ζήστε τα, ζήστε τα. Εύελη, σε ευχαριστούμε πολύ και πολύ καλή δουλειά να έχεις.
1: Καλή δουλειά, Εύελη.
0: Φιλάκια, γεια. Και 49 η ώρα πάμε για last call. 2-11-700-79-31. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω κατάδυση.
1: Αλήθεια λες τώρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρω.
1: Εσύ δεν πήδες το σκαλάκι κάτω.
0: Εγώ με ατρόμητη, δεν με βλέπεις έτσι.
1: Τι ατρόμητη είναι?
0: Με βλέπεις έτσι.
1: Κάτσε, μόλις φτιαχτεί το νέο αλούφα, πάρκ να σε πάω στο σχολείο.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Γιώργος.
0: Γιώργο, χαμηλό στο ραδιόφωνο.
3: Εντάξει.
0: Μας ακούς από το τηλέφωνο?
3: Ναι.
0: Έχεις πάρει ή για να μας χώσεις, ακούγεται ο τόνος της φωνής σου είναι ότι θες να μας μαλώσεις για κάτι που έχει γίνει.
3: Όχι. Κουρασμένος είμαι από τη δουλειά.
0: Δεν είσαι γλυκούλης όμως.
1: Τι θες να κάνει?
0: Γίνε λίγο γλυκούλης. Πάμε ξανά. Γεια σου.
1: Σάλιωσε το λίγο.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, καλά.
1: Γεια σου, Ελενάκη.
0: Λοιπόν, για πες.
3: Κοιτάξτε. Εγώ θα προτιμήσω να διαγράψω το παρελθόν. Γιατί ζούσα πολύ στα άκρα.
0: Δηλαδή.
1: Αχα, ο κρέας.
3: Δηλαδή, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ.
0: Είδες που μου φάνηκε ότι είσαι λίγο απότομος και λίγο έτσι.
3: Όχι, καμία σχέση. Απλά έχουν περάσει καταστάσεις στη ζωή μου στο παρελθόν πολύ άσχημες. Πολύ ακραίες. Ναι. Όχι άσχημες, και καλές υπήρχαν.
0: Ναι.
3: Και ευτυχώς που με ηρέμησε ο πατέρας μου στα 25.
0: Και τώρα είσαι?
3: Τώρα είμαι 37.
0: Α,
1: ηλικία έχουμε.
3: Και τώρα δουλεύω, δηλαδή με βάλε ο πατέρας μου, είμαι μια χαρά. Έχω φτιάξει τη ζωή μου, έχω ηρεμήσει. Πάρα πολύ.
1: Γεωργίτο, σε ποια περιοχή έμενες, πού δραστηριοποιούσουν?
3: Εδώ είμαι κατασκευαστής, κτίζουμε πολυκατοικίες, εργολάβος, οικοδομές.
1: Καλά, άλογο σε ρώτησα, όταν ήσουν στα αγριά σου.
3: Α, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Περιοχή, πού άραζες?
3: Α, εμένα με Εγάλεο.
1: Όλο και γαμπούρας έχω πετύχει.
3: Εγάλεο,
0: γιατί ήσουν και εσείς στα άκρα?
1: Ήμασταν παιδιά των άκρων εμείς.
3: Πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω, μου είχαν μαζέψει από πολλές καταστάσεις.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Άρα,
0: τώρα όμως είναι παρελθόν, το διαγράφουμε και πάμε και τα καινούργια.
3: Και πάμε στο μέλλον.
0: Τέλεια.
1: Σεξι εργολάβος.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια.
1: Αυτά.
0: Πρέπει να έχεις να πάρει ο Γιώργος τηλέφωνο.
1: Θέλω να επικοινωνήσει ο Γιώργος γενικά, θέλει να πει μερικά πράγματα.
0: Εντάξει, τα είπε.
1: Όχι, δεν θέλω κι άλλο.
0: Εσύ θες κι άλλο.
1: Εγώ με τον Γιώργο κάτι μου λέει φωνή του.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Κάτι σου λέει γνωρίζεστε.
1: 2-1 σε νίκησα.
0: Γιατί, σε τι?
1: Στο δίλημα.
0: Ωραία, last call, πάμε.
1: Πάλι!
0: 2-11-700-79-31.
1: Ποιος
0: θα βγει στον ένα να πει ότι θέλει να μην περιμένει τίποτα από το μέλλον?
1: Ισοπαλία θα έρθει αν σε διαλέξω.
0: Πιάνετε για 5.
1: Το πιάστηκε για 3 γιατί έκλεισε.
0: Πάμε, συνεχίζουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
7: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή
7: αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Anti-hair loss. Ταυτόχρονη χρήση και του σαμπού και του σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίηση κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ρωτά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
5: Είπε κανείς για τρέλες στις Πέμπτες. Για το Crazy Time του Novbet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novbet.
4: Για πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι αμέσως τώρα της Δέσποινας Βανδύ.
5: Αχ, να τα φέρω στο φίλο μου.
4: Και πάλι, πώς είναι το φαρμάκι σου, θα
5: τι να κάνω τώρα αυτό.
4: Αυτό.
5: Τι να του κάνω τώρα, όλα
4: τον λένε.
5: Ο Μάξιμος έχει βγει από το νοσοκομείο πριν τρεις μέρες και μου ζητάει τραγούδι να το φέρω.
4: Καταρχάς περαστικά Μάξιμε και σου αφιερώνει ότι θα είναι το κοριτσάκι σου. Ο Θανάσης.

0: φορά.
1: Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και έφτασε η ώρα να παίξουμε.
2: Ναι!
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
1: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 211-779-31. Θα βγεις στον αέρα, θα ακούσεις το Θανάση, όπως τον ακούσεις εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα, όλα αυτά από την Πίτσα Φαν θα γίνουν δικά σου. Πακέτο κόμπο με πολύ αγάπη από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Γεια, πόσα παιδάκια έχεις?
4: Δύο. Κάθε απόγευμα διαβάζουν μαζί σας, να ξέρετε.
2: Α, τα έρμα.
1: Σοβαρά, με ραδιόφωνο διαβάζουν, ε?
2: Προσπαθούν.
4: Το κάθε παιδί στο δωμάτιό του έχει ραδιόφωνο.
1: Απίστευτο, μπράβο σου.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούμε το Σφαίρα κάθε απόγευμα σε Dolby Surround.
1: Θανάση, θα μιλάς ήσυχα.
2: Πολύ ρε.
1: Τα παιδιά διαβάζουν.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν τους ενοχλούμε?
2: Όχι, τα βοηθάει. Όχι.
1: Ναι, τι βοηθάει.
4: Εντάξει, λίγο. Αν έχουμε ιστορία, το χαμηλώνουμε λιγάκι. Αλλιώς μας κάνει το παρέα.
1: Απίστευτο.
2: Όχι, και εμένα έτσι. Και εγώ έτσι διάβαζα.
1: Δεν θα διάβαζε το παιδί μου ακούγοντας εσένα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Συγκεντρώνει. Όχι, ξέρεις, συγκεντρώνει στο βιβλίο γιατί κάτι παίζει πίσω και δεν αποσπάται η προσοχή σου.
1: Θα πήγε την άλλη μέρα και θα έλεγε δασκάλα, πες μου την ορθογραφία και θα έλεγε τίποτα θα πασάσει χθες.
2: Εμένα μου το είχαν πει στο κέντρο επειδή ήμουν δυσλεκτικούλης, αυτό με βοηθούσε.
1: Μάλιστα. Πώς σε λένε?
5: Γιάννη.
2: Να, τόσο Γιάννη θα παίξει.
1: Ποιος θα παίξει?
4: Η μαμά θα παίξει.
1: Πώς σε λένε, μαμά?
4: Γιώτα.
1: Γιώτα μου, λοιπόν, ακούς πολύ προσεκτικά τον Θανάση. Ο Θανάσης θα πει τους τίτλους, τους στίχους μάλλον του τραγουδιού και εσύ πρέπει να πεις ποιο τραγουδί είναι, εντάξει?
4: Ναι, ωραία.
1: Θανάση μου,
2: ναι.
1: Λες τους στίχους σήμερα σαν δάσκαλος.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αχ, καρδιά μου, τι σε κάνω και απόψε. Κάνε μαχαίρια την αγάπη και κόψε. Δύο φτερά που τώρα ποτέ δεν πετάνε, μένουν τελικά μόνοι όσοι αγαπάνε.
1: Γιώτα, για πες.
4: Ναι, δώστε μας ένα λεπτάκι.
5: Τι χρόνο.
1: Να το κουκλάρουμε.
7: Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω για πόξε.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Φιλάκια σε όλους σας.
2: Καλό διάβασμα, παιδιά.
1: Φιλάκια.
2: Φιλιά, φιλιά.
1: 2-11-779-31, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αμέσως τώρα. Θανάση μου, θα αλλάξουμε λίγο το
2: ύφος. Πολύ
1: μ' σαν δάσκαλος δεν μ' άρεσες.
2: Πολύ μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι.
1: Παρακαλώ.
2: Το αγαπημένο μου εμένα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
8: Νικηφόρος.
1: Νικηφόρε μου, τι κάνεις?
8: Καλά, παιδιά μου, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά. Άκου λίγο το Θανάση που τώρα θα μας πει τους στίχους σαν ποιητής. Ετοιμάσου να χαμηλώσεις εσύ.
2: Άγγιξέ με, όνειρό μου, άγγελέ μου, φυλαχτό μου. Σαν αέρας μες τη νύχτα μου, πες μια καλή νύχτα. Αστέρι μου περίπου.

0: Μένω να γυρίσεις, δεν χέρια... πειράζει αν αρχίσεις.
1: Τα χέρια τι είναι τώρα?
2: Έχουμε ποιητή.
1: Και βγαίνει από μέσα σου.
2: Θεατρικότητα.
0: Ποιο είναι, ρε?
1: Για πες.
3: Νομίζω είναι η Ακοβίδης, κοριτσάκι μου.
1: Μπράβο σου.
0: Είχε πλέιερ, όχι αστήρια.
3: Μιλάμε για αγκάλια. Έχουμε αυτή, παιδιά.
1: Τι να σου πω, αφού το κατάλαβες.
0: Μπράβο!
1: Μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Το μυστικό να πω για τους επόμενους είναι, παιδιά, κρατάμε το στίχο, δεν ακούμε τη θέλεις του Θανάση.
0: Σωστό.
1: Πολύ σωστό.
3: Πολύ καλό απόγευμα.
1: Φιλάκια.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, για βάλε μου λίγο εμένα τώρα.
2: Θέλεις μια σου?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πω, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να πάω.
1: ASMR το θέλω εγώ.
2: Wait, γιατί τα έκλεισα τώρα, επανάθεμάσε. Αυτό θα πάμε. Λοιπόν, αν θα βάλουμε το τρίτο που θα βάζαμε το Γιάννη. Γιάννη, ετοιμάσου.
1: Ναι, πάμε.
2: ASMR.
1: Ναι.
2: Κοίτα πράγματα.
1: Ας το μικρόφωνο, μην το κάνεις έτσι.
2: Τόσα θαύματα. Κι εγώ το εγώ μου κυνηγώ. Θες κατάσταση. Η άλλη διάσταση.
1: Σαμπάνης είναι.
2: Είναι εδώ και φοβάμαι να τη δω. Όχι.
1: Περίμενε. Τόσα πράγματα, άλλο. Τόσα θαύματα.
2: Σαν τους ανθρώπους παίχτηνε.
1: Μισό λεπτάκι. Δύσκολο, δύσκολο. Όχι. Μα το ρομάτι να το βρίσκε.
2: Να μη στέγομαι, να μη στέγομαι.
1: Αυτό τώρα τι είναι?
2: Σαν άλλος άλλος. Σαν άλλος.
1: Θανάση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα?
2: Το στεθέλα σαν τρελός, ρε.
1: Ωραία, άντε βάλτε την αρχή.

0: Ιταλοί βγήκαν τώρα να μας πούν γιατί έχει κίνηση το πρωί.
1: Άσε μας. Με τους τύπους που παίρνουν εσπρεσάκι και νομίζω ότι ξέρουν από καφέ.
0: Ακούστε τι μας είπανε. Το λάθος, λέει, που κάνουμε όλοι με το κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, λέει, βρίσκεις πάντα κίνηση το πρωί? Γιατί όταν μπαίνεις, λέει, στην εφαρμογή πλοήγησης, στο GPS τέλος πάντων, σου λέει ότι από εκεί που θες να πας έχει κίνηση, οπότε σου δίνω μια εναλλακτική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Αυτή την εναλλακτική τη δίνεις σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Λογικό μου. Μιλάμε μεγάλα μυαλά, Ιταλία. Μιλάμε, οπότε, θα κατακτήσουν τον κόσμο.
0: Οπότε έρχονται και λένε ότι γι' αυτό βρίσκεις κίνηση. Γιατί αυτή την εναλλακτική διαδρομή που σου δίνει, μέχρι να φτάσεις σε αυτή τη διαδρομή έχουν φτάσει και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε έχει κίνηση εκεί. Μην ακολουθείτε το GPS, λένε οι Ιταλοί.
1: Πάντως πρόσφατα πήγα η Ιταλία και εγώ έπαιρνα το βιώσιο για να το δω. Εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Οι Ιταλοί Έλληνες, εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Στο Μιλάνο, το Τιβρισίδι να πέφτει, να φωνάζουν κόρνες, γκρίνια. Να τσακώνονται στον δρόμο ζευγάρια, να φεύγουν άλλοι με τις σακούλες. Πω, λες και ήμουν σε μια Ερμού συνεχόμενη. και να σου πω κάτι, και σπάει και ο μύθος των Ιταλών. Το άκουγα, γιατί εντάξει είμαι στους χώρους της μόδας χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω από μόνο.
0: Ναι, καλέ, Μποτέκα.
1: Σε παρακαλώ. Ναι. Μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι ότι οι Ιταλοί πλέον δεν είναι η νούμερο ένα στη μόδα. Πολύ καγκούριλα, λέω, εντάξει, μόνο υπερβολική. Πήγα λοιπόν Μιλάνο, που θεωρείται πρωτεύουσα της μόδας. Το τι αστράγαλο είδα. Με κολλητό σακάκι.
0: Άμα της μόδας.
1: Κλαρινέ. Όλοι με το τσαντάκι. Φόρμες με τα κούνια. Χάλια.
0: Αυτό, αν μπορεί να
1: είναι. Μόδας.
0: Αυτή μπορεί να
1: είναι. Πάει, καταστράφηκε η μόδα.
0: Γιατί.
1: Πάει, ρε, φίλε, κύριε αυτό. Παντού όλοι σαν το τρανό ήταν εντυμένοι. Όλοι ένα πράγμα με το τσαντάκι και το καπέλο. Το γκούτσε.
0: Λοιπόν, αν θες να ασχοληθείς με επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, mm-hmm, και να μην λες αυτά που λέει ο Θανάσης, ανώτερες σχολές Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, μπορείς να ανακαλύψεις πιο πολλές από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, με υπερσύγχρονα εργαστήρια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Για πες, Γιάννη μου, τώρα που θα πάμε, που θα πάμε.
1: Που θα μας ρίξει.
0: Θα πάμε Φορτηγόνατας Θοδωρίδου αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Διόλυ τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
8: Στα Viber 6936 10122.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου παίρνει συνέχεια τα χαρτιά.
1: Όχι, αυτά είναι από πριν.
0: Έχει ανάγκη να αισθάνεσαι τη χαρτιά μαζί σου.
1: Θέλω να δείχνω στις κάμερες ότι δουλεύω.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι. Επειδή ο Θανάσης είναι εδώ από πριν, πάντα έχει τα χαρτιά. Μου λέει, έχω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά.
1: Τα χωρίζω.
0: Μα τα δίνω εγώ.
1: Τα οργανώνω εγώ αυτό που δουλεύω για σένα. Τα ακούς αυτά, Νίκο, έτσι. Τα βλέπεις κιόλα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπή για τον Καλούδι. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στον Νίκο από το hashtag απογευματινό στο X. Πολλά φιλιά στη Βάσο, την Πετράκου. Πολλά φιλιά στην Τάνια, σε όλους. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Γιώργος Κιαχίδης, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Με έχει ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μάλλον σε παράτησε και ακούει άλλον πλέον.
0: Ακούει άλλον. Αποκλείεται να το κάνω.
1: Μπορεί να μην το αρέσω εγώ.
0: Αποκλείεται. Γιατί βάζει ουίσκι ο Βασιλιάς Τζούλιαν, τι τραγούδι παίξαμε που του. Α, το κοριτσάκι σου Σβανδί, θα το κάνει για το κοριτσάκι σου.
1: Εκεί το ένιωσε.
0: Εκεί. Με ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα ουίσκι να πιεις?
1: Με το παιδί της νύχτας.
0: Α, βάλ το, να το ακούσω.
1: Γιατί και όταν έφυγε.
0: Πέρα από το μαζονάκι που έφυγε. Ποιο τραγούδι σε κάνει να τρελαίνεσαι? Εγώ, ας πούμε.
1: Όταν πολλά μωρέ ελληνικά παλιά όμως.
0: Ναι, ζεμπέκικα παλιά.
1: Μέχρι 90's είναι τα ακούσματα μου.
0: Δηλαδή. Μετά δεν θυμάσαι?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μου πολύ άρεσαν. Ναι. Δεν τα ένιωθα πολύ βαριά. Εγώ θέλω λίγο ρεμπέτικο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα στο IFM. Δεν το έχω. Εντάξει. Το ρεμπέτικο, το κατάλαβα.
1: Α, σε έκοψε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω θα συμπληρώναμε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σας πω. Διαβάζω για το πράσινο ή λευκό. Τι σημαίνουν τα χρώματα, λέει, στα φύλλα επιστράτευσης.
1: Να σου πω, αυτό με έχει πανικοβάλει λίγο.
0: Γίνει.
1: Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, hop, hop, δύο και τρία τέτοια προβολή και αυτά που λέγαμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω με το πόδι μου πλέον.
0: Μισό λεπτό μόλι. Στον αέρα του σφαίρα το λες για να το ακούς ποιο.
1: Ξέρω εγώ, κάνω.
0: Ο Δένδιας.
1: Καλά, ο
0: Δένδιας. Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες μέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Ένα φίλο μου χύστηκε πάνω του. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, ρε.
0: Μπορεί να μιλά έτσι στον αέρα.
1: Συγγνώμη, μου λέει, μήπως ξέρει. Συγγνώμη, ήταν αυτό με το. Μήπως λέει, ξέρει εσύ, λέει, που είσαι μέσα στα μέσα. Λέω, τι που είναι για μέσα του.
0: Σοσφαίρα, πε είμαι.
1: Τι να ξέρω.
0: Άντε να έρθει μια πρώτη μετάδοση του κιάμου.
1: Δεν μου στέλνει, λέει, ο κούλη μήνυμα τι ετοιμάζει του κάνω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν ξέρει, μήπως ξέρει κάτι παραπάνω. Λέει,
0: η επικαιροποίηση.
1: Η
0: επικαιροποίηση. Σταμάτα, λέμε. Το καταλάβαμε. Ρε εσύ, Θανάση. Ρε εσύ, Νίκο. Γιάννη Κλίστον. Η επικαιροποίηση συνδέεται μεταξύ άλλων με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από την νομοθεσία για τους εφέδρους και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα χρώματα?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Το πράσινο σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος και το λευκό ότι παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Ποια
0: όπου
1: μελλοντική?
0: Και όταν απαιτηθεί. Εντάξει.
1: Φύγετε από τώρα, παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Εσένα σου ήρθε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Πού το ξέρει? Δεν ανοίγει το gov.
1: Αν μου έρθει μήνυμα gov, δεν θα το ανοίξω καν.
0: Λοιπόν, μπείτε στο gov.gr, λέει, για να δείτε.
1: Εγώ έκανα 8 μήνες σύνορα, δεν θέλω άλλο. Βαρέθηκα.
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
0: Αφού ένα χρόνο δεν είναι.
1: Τώρα είναι ένα χρόνο. Παλιά ήταν 9 μήνο.
0: 9 μήνο έκανε. Γιατί έκανε 8, άλλο που πήγε?
1: Ο ένας στην εκπαίδευση.
0: Άρα έκανε και από αυτό.
1: Έκανα μεσολόγγι και μετά ήμουν τυχερό. Πολύ τυχερό για μένα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, δες λίγο, μπορείς να πεις λίγο να δω μας έχουν καλέσει.
1: Ωραία, θα πω, έλα, με μεγάλη περιέργεια. Έτσι και μου είχε έρθει ένα φίλο, θα σε κατάλαστο.
0: Εσύ Γιάννη είδες? Όχι. Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ στο Viber, να δούμε, υπάρχει κάποιος που του έχουν στείλει. Να δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ένα εισιτήριο έχω.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία που δεν πήγα, μου το δείχνει κάτι ταυτό.
0: Πού, στο gov.gr για τη συναυλία?
1: Ναι, εδώ, βέβαια, να τα δω. Τα παίρνω στο wallet.
0: Ναι,
1: πού άλλο, πού πρέπει να μπω για να δω?
0: Εκεί. Είναι η ταυτότητά σου και τα εισιτήρια.
1: Α.
0: Στο gov.gr.
1: gov.gr είμαι, ρε. Στην εφαρμογή, εκεί δεν σου έρχονται.
0: Ωραία, λοιπόν. Πιο κάτω, πιο κάτω τι λέει?
1: Θηρίδα, επικαίρες υπηρεσίες.
0: Ναι. Πήγαινε, λέει, στο ειδικό φύλλο πορείας.
1: Ειδικό φύλλο πορείας, εγώ εδώ δεν έχω.
0: Ναι. Πρέπει να κάνεις update στην εφαρμογή. Δεν ξέρω. Μέχρι να το βρει ο Θανάσης, πάμε στο Δουλευτάρα. Γιατί αν είναι να φύγετε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε στο σπίτι σας, όλες τις επισκευές, μην τις αφήσετε για μετά. Δουλευταράς, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό? Σταμάτα λοιπόν να το λες. Στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις, τα βλέπεις όλα, αποφασίζεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα.
0: Στον Δουλευταρά.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα στον κόβ.
0: Ναι, πες μας, Θανάση, τα υπόλοιπα.
1: Για να δω τι είναι αυτό. Αφ, εντάξει. Κάτι για ένα έγγραφο που είχα ζητήσει. Πήγα και ήρθα,
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Εκεί που είσαι να πας εσύ.
1: Α, ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τι τραβάω.
1: Novelig. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, Ελίνα. Πού? Στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novelig. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξεις, 20.000 ευρώ. Η Novelig σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάτω το στοίχημα.
0: Φέρτε ένα ουίσκι στο παιδί. Γιώργος Μαζωνάκης, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και παιδί της νύχτας.
1: Το βιώνω τώρα, το βιώνω.

0: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
17: δι κουαλίτα.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
17: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
22: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
23: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 989 Σφαίρα.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
13: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Λοιπόν.
1: Τι θα φάμε, τι θα φάμε.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
1: Τι
0: σας είχα δώσει, έβγαμε ρεβιθιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το θυμάστε.
1: Όλοι μας.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν μου ανοίγει το site, ούτε το site δεν θέλει να ανοίξει.
1: Αυγό με ρεβίθια, τρως και ζωγραφίζουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα σας φτιάξω στιφάδο με ρεβίθια τώρα.
1: Τι έχεις πάθει με το ρεβίθι, ρε φίλε.
0: Το ρεβίθι πάρα πολύ σημαντική.
1: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Το ρεβίθι στο στιφάδο το βάζεις αντί για κρέα.
0: Ναι.
1: Φεύγω.
0: Πού το.
1: Εντάξει, αποχωρώ γιατί όλα αυτά είναι vegan συνταγές.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Είναι νηστίσιμο. Πού το κατάλαβες.
1: Γιατί όπου μπαίνει ρεβίθι δεν μπαίνει κρέας.
0: Ναι,
1: και μανιτάρια. Ρεβίθι, μανιτάρια αντικαθιστούν το κρέας. Τις περισσότερες vegan συνταγές.
0: Όχι, όχι. Εγώ έχω φάει ρεβίθι με μπακαλιάρο. Καταπληκτικό.
1: Άλλο αυτό. Αυτό ίσως να το δοκιμάζα. Το ρεβίθι ξέρεις γιατί ευθύνεται, έτσι.
0: Γιατί.
1: Με το φαλάφελ μας έχουν καταστρέψει.
0: Βεβαίως. Το χούμις από πού είναι.
1: Χούμους, νομίζω και αυτό ρεβίθι είναι.
0: Λοιπόν, ρεβίθια, κρεμμύδια, σκόρδο, λάδι, ντομάτα, κανέλα, δάφνη. Ό,τι έχει να κάνει με το στιφάδο.
1: Το τρως και.
0: Λοιπόν. Λαδάκι ζεσταίνουμε, ρίχνουμε κρεμμύδια, σκεπασμένα σε χαμηλή φωτιά να καραμελώσουν. Βάζουμε λίγο νεράκι, σκόρδο, ντομάτα, κανέλα, δάφνη, όπως κάνουμε το στιφάδο κανονικά. Και μετά ρίχνουμε τα ρεβίθια, τα οποία ρεβίθια τα έχει βρασμένα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Θέλει τα λάρι σας.
1: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, εμένα και πάλι πόλη μια χαρά.
1: Είναι πιο χοντρά τη λάρισα γι' αυτό.
0: Μόλις αρχίζει να βράζει, ρίχνουμε και λίγο ριζάκι, θέλει κίτρινο ριζάκι και το βράζουμε για 10 λεπτά. Εγώ θα το τρώγα.
1: Κοίτα. Θα το τρώγα, αλλά πώς.
0: Πώς.
1: Δηλαδή δεν αμαρτύει τώρα αυτό το πιατέκαο πάνω να μην έχει μια πανσετούλα. Κάτσε ρε φίλε, για να το συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Όχι, δεν το θέλει έτσι.
1: Ναι, αλλά σκέψου.
0: Ανεβάζει θερμίδες έτσι.
1: Ναι, αυτό με πειράξει εμένα. Να ανέβουν οι θερμίδες στο δικό. Άσε μας ρε. Ο άντρας θα συμφωνούσε με αυτό που έλεγα.
0: Με πανσετούλα.
1: Ναι, θα το τρώγε.
0: Εντάξει, θα το φτιάξω.
1: Κοίτα, αν το φτιάξει, έρχομαι να το φάω.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θέλω να έρθει σπίτι μου άμεσα.
1: Πρέπει να
0: θέλω να κάνω μια συνταγή που θέλω.
1: Όχι, Παναγία μου.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: ατμόσφαιρα.
1: Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και μια και ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η αρχηγός της Ατλέτικο.
1: Γυναικείο ποδόσφαιρο το βλέπω.
0: Ναι, τόσο, η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να φέρει πιο κοντά, λέει, τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν και είμαι κάθετος με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μ' αρέσει σαν στο θέαμα, θέλω να υπάρχει για να ενδυναμωθεί το γυναικείο φύλο, αλλά θα πω κάτι στις γυναίκες. Πρέπει να γίνει συνήθειά τους. Δεν μπορούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο να ζητάνε από άντρες να πάνε και εκεί. Πόσα λεφτά. Θέλουμε Σάββατο, θέλουμε Τετάρτη, θέλουμε Πέμπτη. Θα δίνουμε τώρα και για το γυναικείο τμήμα. Να γίνει συνήθεια των γυναικών. Να γεμίζουν το στάδιο γυναίκες.
0: Αυτό κάνει λοιπόν η Λόλα Γκαγιάρδο.
1: Με OnlyFans.
0: Η Λόλα τι
1: έκανε. Πόσες γυναίκες θα βρει.
0: Η Λόλα άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να μπορέσει να φέρει γυναίκες στο γήπεδο. Έχει μια σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν το 2020. Εκπροσώπησε την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 19, Euro 13-17-22.
1: Και βγήκε στο OnlyFans η κοπέλα.
0: Και τώρα, 33 χρονών, άνοιξε OnlyFans τέλος πάντων και είναι. Πηγαίνει καλά το λογαριασμό της.
1: Θα σου πω κάτι. Το θέμα που θίγει τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να είναι και για οικονομικούς λόγους το OnlyFans. Γιατί παίρνει το 1/10 που παίρνουν οι άντρες.
0: Ναι.
1: Παίρνουν πολύ λίγα λεφτά. Οπότε η Λόλα ξέρει πολλούς τρόπους.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το λογαριασμό θα μοιραστεί και μια πιο προσωπική της, λέει, πλευρά. Ετοιμάζεται να καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τη σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε.
1: Θα παίξει άσχημη μπαλίτσα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Τι
1: στο είναι. OnlyFans και καλά.
0: Όχι.
1: Είναι έκφραση.
0: Θα χορεύει, θα μαγειρεύει, παίζει πάντελ, μόδα, ταξίδια.
1: Άρα δεν θα είναι σεξουαλικό το αντικείμενο.
0: Δεν έχω καταλάβει εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Θα τα κάνει όλα αυτά, μήπως θα κάνει γυμνή.
0: Όχι καλέ, γιατί εδώ πέρα σου φαίνεται γυμνή.
1: Σου φαίνεται
0: γυμνή εδώ.
1: Στο OnlyFans, είναι νίκη το περιεχόμενο, είναι sexual. Καλά, εντάξει, το λες και λίγο. Ένα τρία λεπτά.
0: Είναι γυμνό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν φοράει από πάνω, επειδή είναι topless.
1: Βλέπω αν είναι άρρωστη αρχικά. Μπορώ να δω μέσα τη.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε στην Pharmacept. Λούσιμο χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έγινε μια έρευνα, κλινική μελέτη, μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Από την Pharmacept είναι η Scalp Biome Anti-Hair Loss.
1: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Delta αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5, Παρασκευούλα, 25 του μηνός. Άλλο λίγο και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, έχουμε πρωτομηνιά, παιδιά. Μπαίνει ο Οκτώβρης.
1: Ναι, ναι, και αναμένουμε.
0: Σε 1,5 μήνα στολίζουμε για Χριστούγεννα.
1: Χαμός. Σήμερα παίζουμε με Σερβία.
0: Ποιος?
1: Ο Εθνική Ελλάδος. Κυριακή παίζουμε με Ολλανδία. Την άλλη.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Ναι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε πάλι. Όχι, με Ολλανδία παίζουμε.
0: Δεν ξέρω, Θανάση μου.
1: Α, όχι, την Κυριακή παίζουμε με Γερμανία. Εκτός. Ναι. Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη Ολλανδία και μετά πάλι με Γερμανία. 2 εβδομάδες κόλαση.
0: Χαμός.
1: Και έχει Euroliga σήμερα.
0: Χαμός.
1: Και την άλλη εβδομάδα διαβολοβδομάδα. Παίζουν όλοι Euroliga. Χαμός.
0: Τι λες, Θανάση.
1: Εσύ για χαμός. Χριστούγεννα έπεσε.
0: Εγώ για Χριστούγεννα λέω. Ρωτήσω.
1: Μία πορεία, γιατί ναι. Είπες για Παρασκευή αύριο. Ο φίλος μου ο Ράπτης σου έλεγε αυτό το απέσιο που έλεγε πάντα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μπελί. Δεν χαίρεσαι που δεν τα ακούς πλέον.
0: Έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 989
20: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
24: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
23: Φαίνεται.
24: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
23: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
24: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
23: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
24: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
23: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
25: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
26: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
23: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
27: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
23: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
23: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
27: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
23: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
27: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
28: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
29: Η μουσική σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Θέλω αλμάτο εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνε τη Σουμπουλόπουλο, με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καφίτα, ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα,
4: ναι.
3: Ομολογάει, να το ξέρει το καταλαβαίνει. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!

0: Τι λόγια,
1: Πρωινό σφαίρα. Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Περνάμε κόκκινο, ελπίδες και νοχές.
0: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
6: Ψεύτη.
4: Τον ξέρεις, ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο? Το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα, καρέτα. Ξέρω,
5: είναι. Ξέρω,
7: με
5: ξέρεις.
7: Ξέρω. Είναι παραγίσο. Το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Hey!
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
4: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
3: Ναι.
4: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζωντάνια.
4: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Sport Sfera. 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και φύ.
9: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σφαίρα 98,8.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
6: Στη Βύση
5: επέστρεψαν νομίζω.
6: Μαλάκα. Πήρε στα κύματα. Αγιέ.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιόλο, πρωινό σφαίρα!
4: Θέλω αλμάτο εκεί.
5: Ναι.
4: Έχουμε πεθεί εμεί πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλο, με ξέρει.
5: Ναι.
4: Ξέρει, καπίτα, ναι. Ήσουνα.
5: Μάλιστα.
4: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψήρο, ακού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσει AI τώρα, πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει, να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
6: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
5: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
4: Κρύβει λόγια, Αλμάντο,
3: θα μου πει 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Ναι. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Θεωρείται καλός ή κακός?
2: Με φοβίζει.
0: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και θετικά αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
2: Μαλακίες, έλεγε.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Sfera by Night.

0: Για τώρα.
1: 989.
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
4: Θέλω αλμάτο εκεί.
5: Ναι.
4: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Σουβουλόπουλο. Με ξέρει.
5: Ναι.
4: Τέρι καπίτα. Ήσουνα.
5: Μάλιστα.
4: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε? Τον έχει κάνει γαμπρό.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Μάλιστα, δεν είμαι απλό γάι, να το ξέρει. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
6: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
5: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
7: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
4: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι, γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 8,
5: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
6: Μόνο σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
1: Πρωινό Σφαίρα. Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Όρκισου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Θέλω αλμάτο εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνε τη Σουμπουλόπουλο, με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα, ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί του χειροακού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα,
4: ναι.
3: Ομολογάει, να το ξέρει το κατάλληλο. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Παπαμπούμα. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα.
2: Τώρα.
0: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.